0: ルミさん。
1: ルミやめなさい、お願いやめて。
2: After hours. After hours. After hours.

all alone, but together, feel what high.

Fest 92,6. After hours.

over the government's plan to avoid defaulters. After hours.

appearance of emotion

0: 92,6.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
6: Ναι, ναι. Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί βρε αγόρι μου?
12: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
12: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
12: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
12: Και το συναντήσω με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
12: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be different. Be best.

Με αυτό ξεκινάει η ημέρα, με αυτό ξεκινάει η εκπομπή, με αυτό ξεκινάει ο μήνας. Και κάποια τραγούδια μένουν στον χρόνο, έτσι. Και είναι πολλά ευτυχώς αυτά. Καλημέρα βρε, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Εκεί δεν καθυστερώ να ξεκινήσω, απλά έχει πολλές διαφημίσεις. Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική και την κουβέντα, την παρέα μέχρι τις 8 από τις 7 κάθε μέρα. Μαζί μας η Ίζωματ κάθε μέρα επίσης. Καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση, το χρώμα το βρίσκεις. Αχ, άμα δεν σ' αρέσει το ξαναβάφεις. Το θέμα είναι πώς απλώνεται το χρώμα, πώς καλύπτει, τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο όταν έρθει η ώρα για βάψιμο. Και είναι εποχή τώρα. Ίζωματ Premium. Θα επιλέξεις και θα βρεις το δικό σου χρώμα στη βεντάλια Chroma της Ίζωματ. Χρόνια πολλά στον Ανανία. Τι ωραίο. Την Ανανούλα. Ανούλα, Ανανούλα. Και το Ρωμανό, Διεθνή ημέρα για την Όσο Γκοσέ, Διεθνή ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.

0: Μάλλον ξόφαλτσα θα τη γλιτώσουμε σήμερα με τη βροχή. Αύριο και μεθαύριο δεν σας υπόσχομαι τίποτα, μάλλον θα βρέχει. Θερμόμετρο στην Αθήνα μέχρι 22, 23, τραβηγμένο το 23. Τώρα εσείς που είστε έξω και έχετε βγει, καταλαβαίνετε, έτσι, τι παίζει. Δρόσησε. Καλημέρα στην Πάτρα, στο Γιάννη και την παρέα του. Το Γιάννη και τα μπαλέτα του εκεί.
1: Be one of us.

Είχαμε μια περιπέτεια το βράδυ, αεροπορική. Συγκυβερνήτης πτήσης που πήγαινε από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ μαχαίρωσε τον πιλότο. Ο συγκυβερνήτης τον κυβερνήτη, έτσι. Ευτυχώς το αεροπλάνο προσγειώθηκε αλλού, στη Σαουδική Αραβία, ο πιλότος στο νοσοκομείο. Και πάνω που ρε παιδί μου λες ότι εντάξει το έχουμε τα αεροπλάνα, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που μπαίνει μέσα και πλέκει, έτσι. Βελονάκι, πώς το λέτε, το άλλο. Τίποτα. Δεν νομίζω. Εντάξει, είσαι στον αέρα, έτσι. Ναι. Και δεν είσαι και στον πέμπτο όροφο, είσαι ψηλά, έτσι. Οκ. Και πάνω που πας να ηρεμήσεις γίνεται

Υπάρχουν και αυτοί που ταξιδεύουν πολύ και μπράβο τους, και εννοείται μπράβο, και κάνουν και μεγάλα ταξίδια και λόγω δουλειάς και για τη φάση τους και ναι, okay. Πάντα θα υπάρχει αυτό το μάγκωμα. Εγώ τι να πω, το λέω, πάντα θα υπάρχει. Εκεί θυμάσαι και όλα τα αγούρια σου, τις ενδείξεις.

0: σου.
1: Θα βγεις ραντεβού για το όνομα πριν τον Ανανία. Θα βγεις ραντεβού με κοπέλα και θα της πεις ότι σε λένε Ανανία. Δεν είναι το θέμα πως σε λένε. Το θέμα είναι να βγεις ραντεβού. Δεν έχεις καταλάβει. Ναι. Πώς θες παιδί μου να με λένε, πώς θες, δεν σε αρέσει το Ανανία, θα το βρούμε. Πώς θες. Κίτσος. Χιπστερό όνομα, τρέντι, παλιακό, τα συνδυάζει όλα. Άκου λέει, βγες ραντεβού πρώτα. Choose music.

Καλημέρα στο Δηδημότυχο, στο Χαροκόπιο, καλημέρα στον Οροπό, στα Μελίσια, στη Νέα Σμύρνη. Πολλά μηνύματα, μπράβο, στέλνετε μηνύματα. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε.

Μπράβο Πάνο, η εκπομπή και εσύ με βοηθήσατε πρωί-πρωί να είμαι χαλαρός που πετάω... που πετάω το βράδυ από Κύπρο και θα περάσουμε κοντά από, πάνω από την Κρήτη που θα έχει κακοκαιρία. Να σε καλά. Βρε ναι, εγώ εδώ τι δουλειά κάνω νομίζεις? Μην φοβάσαι τίποτα. Στην Καρδίτσα υπάρχει όντως καφενείο που το έχει ο Κίτσος και είναι και χίπστερ. Ας το... Κοίτα να δεις. Πώς λέγεται? Με τέτοιο όνομα, αν το έχει ο Κίτσος, πώς... εννοείται ότι πρέπει να το λένε το καφενείο ο Κίτσος. Ο-Ι, έτσι, στο πύλιο δεν έχουν άρθρα. Ο-Ι Κίτσος. Ή Κίτσους. Εντάξει. Και στο πύλιο και στην Καρδίτσα, φαντάζομαι. Ωραίο. Μην ακυρώσετε καμιά πτήση τώρα, μην βλέπετε αυτά εδώ πέρα.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες τη Βιλερμπάν 102-79. Το ξαναλέω, φέτος η EuroLeague θα έχει με τεράστιο ενδιαφέρον, περισσότερο από πέρσι. Θα μπουν και άλλες ομάδες σιγά σιγά στην εξίσωση. Εντάξει, εμείς τις δικές μας κοιτάμε.

Τώρα που λέγαμε για την Κρήτη, στα Χανιά λέει νοικιάζουν γκαρσονιέρα 15 τετραγωνικών πόσο. 15 τετραγωνικά δεν είναι γκαρσονιέρα. Είναι τουαλέτα. Δεν... Κάτσε ρε παιδί. Κουκέτα πάνω από τη λεκάνη, πάνω από τον νηπτήρα έχει κουκέτα. Που χωράει, δεν ξέρω. Μαγειρεύεις την ώρα που κοιμάσαι, φτάνεις δηλαδή από το κρεβάτι, αν κάνεις μία έτσι τα χέρια σου, τα μάτια της κουζίνας,

0: Καλημέρα στη Δήμητρα και στη Θωμαή, στη Θεσσαλονίκη, από τον Τάκη στη Βρέμη. Έλα. Ελπίζει, λέει ο Τάκη στη Βρέμη, το ραντεβού της Δήμητρας με το Βαλάντι να πήγε καλά. Παιδιά, λεπτομέρειες θέλω. Μ' αφήνετε έτσι.
1: Be one of us.

Δεν θέλω να το συνεχίσουμε αυτό με το αεροπλάνο, γιατί στέλνετε μηνύματα και... Υπάρχει κόσμος που θέλετε να κόψουμε την κίνηση στα αεροδρόμια. Υπάρχει κόσμος που φοβάται εσείς. Ρε πάνω το ξέρεις ότι όταν πέφτουν οι μάσκες οξυγόνου στο αεροπλάνο δεν είναι για να, δεν είναι για να αναπνεύσει καλύτερα. Έχει αέριο μέσα για να σε νανουρίσει, να σε κοιμήσει και μετά, ξέρεις, αν γίνει τίποτα, μην πάρεις χαμπάρι. Αμέ. Best. Εσείς τη μάσκα, κυρία μου, κύριε μου, γιατί την φοράτε πριν, ξέρω. Μα δεν έπεσαν, η δικιά μου

0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι του δεύτερου ημιώρου. Είπα να ακούσουμε αυτό έτσι. Ταιριάζει λίγο.
4: Best.
3: Καλά ταξίδια να έχουμε, έτσι.

καλημέρα και καλό μήνα. Ο Πάνος Λάκατης εδώ στον Best μέχρι τις 8. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Ο καιρός σήμερα καλούτσικος θα είναι. Αύριο μεθαύριο θα βρέχει, με τοπικές βροχές. Θα σταματάει, θα ξεκινάει. Θερμόμετρο μέχρι 22 βαθμούς. Μαζί μας η Ίζωματ. Αν θέλεις ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα, να μην μυρίζει πολύ, Ίζωματ Premium θα πάτε να ζητήσετε, θα το βρείτε, θα βρείτε και το χρώμα σας από τη βεντάλια Chroma της Ίζωματ. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram, Panos.lakatzis.

Δεν έχω ξαναδεί τον Κηφισό τόσο δικό σας. Αν και υπάρχει ένα έτσι άνοιγμα μετά το Περιστέρι μέχρι το Αιγάλεο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αν θέλετε να πάτε αλλού, Φιλαδέλφια, ναι, Φιλαδέλφια. Αν μπείτε από μεταμόρφωση και τα λοιπά. Δεν υπάρχει καμία σωτήρια. Χάλια. Χάλια και η Αττική Οδός. Από το ύψος της μεταμόρφωσης προς το Δαχτυλίδι και λίγο πριν. Μπράβο στους τροχονόμους στον Καρέα, να το πούμε αυτό. Ένα κομμάτι στη Σύγκρου έχει κίνηση προς το κέντρο. Η Βασιλείος Κωνσταντίνου. Μέχρι τη Βασιλεία Σοφίας. Εντάξει, έχω δει και χειρότερες μέρες. Λίγο υπομονή,

μέρα στην Πεντέλη. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς, δασκάλους, τώρα που πάνε στη δουλειά τους, έχουν φτάσει κάποιοι. Τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς. Αυτά τα επαγγέλματα που δουλεύουν πρωί-πρωί, τους γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Είμαι εκπαιδευτικός, για να βρω σπίτι αναγκάστηκα να μείνω σε ένα που έχει την ντουλάπα στο μπάνιο. Κόλλας στην πλάτη της ντουλάπας ένα στρωματάκι. Το καρφώνεις, δεν ξέρω. Μαξιλάρι και κοιμάσαι όρθια. Πού να τρέχεις τώρα? Κάνεις, όταν, τώρα επειδή θα εσύ φαντάζομαι θα είσαι στο μπάνιο και θα σιδερώνεις ταυτόχρονα. Πρόσεξε έτσι με τα ρεύματα αυτά.

στη Γαλλία περνούν πάρα πολύ ωραία. Έντομα ζωήφια, μικρά ζωάκια τα οποία δεν θέλω να κατονομάσω γιατί δεν τα μπορώ. Και τάξεις με 35 μαθητές. Όλο αυτό πυροδότησε διαμαρτυρίες στη Γαλλία. 440 άνθρωποι συνελήφθησαν μέσα σε μία ημέρα. Διαδηλώσεις, μαθητές, εργαζόμενοι, αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί. Τα σχολεία εκεί δηλαδή δεν μοιάζουν με σχολεία, κάπως έτσι. Η φάση είναι welcome to the zoo, κάπως έτσι.

Πώς γίνεται η ντουλάπα να είναι στο μπάνιο? Τι πώς γίνεται? Να μας έχει μυαλό, παιδιά, δεν είναι? Ωραία, θα κάνουμε μπάνιο, θα φτιάξουμε μπάνιο, θα φτιάξουμε. Δεν θα βάλουμε ένα ντουλαπάκι για τα φάρμακα, για αυτά? Και αν το ντουλαπάκι το κάναμε ντουλάπα, πολύ μπροστά, έτσι. Είχαν απλά στα μπάλι σε κρεμάστρες. Πώς λένε, τα παλιά τα χρόνια κοιμόμασταν στρωματσάδα. Δεν μας ένοιαζε. Αυτής της λογικής είναι αυτά τα σπίτια. Σπίτια. Έτσι.

Έχει γίνει καραμπόλα 5 αυτοκινήτων στο Κηφισό. Ελπίζω να είναι όλα καλά, να μην έχει τραυματιστεί κανείς. Αν είστε εκεί, αν το είδατε, να μου πείτε σε ποιο ύψος, να ενημερώσουμε τον κόσμο.

άλλη ενότητα της εκπομπής που λέγεται διατροφή. Υπάρχει τέτοια. Yeah. Τώρα υπάρχει. Ένας γιατρός απαντά, παχαίνει τελικά η πατάτα. Δεν το αναλύει το θέμα, μάλλον το αναλύει σε podcast, οπότε δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τώρα.

Όποιος τρώει λαχανικά, όποιος τρώει βραστάκι, αποφεύγει την πατάτα. Όχι ρε παιδιά, απλά είναι το θέμα πώς τη φτιάχνεις την πατάτα. Ωραία, πώς τη φτιάχνεις την πατάτα. Η ίδια η πατάτα, λέει το ChatGPT, ευχαριστούμε τη συμβολή του στην εκπομπή, δεν παχαίνει. Είναι ο τρόπος που τη φτιάχνεις. Άμα βάλεις βούτυρα, λάδια, την τηγανίσεις. Ορίστε, η πατάτη είναι ένα θρεπτικό φυσικό τρόφιμο πλούσιο σε σύνθετους υδατάνθρακες, κάλιο, βιταμίνες, σε, μπ. Εντάξει, εδώ στην εκπομπή πάντα αν έχουμε να διαλέξουμε πρόκολο ή σουβλάκι, θα διαλέγουμε πάντα το σουβλάκι. Αλλά κάποιες φορές, έτσι, το οποίο μπρόκολο κάνει πολύ καλό,

0: Λοιπόν, αφού βάλαμε τα μπρόκολα στη θέση τους και τα σουβλάκια στη δικιά τους. Ναι, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε, εντάξει. Εντάξει, δεν λέμε όχι. Αλλά ποιες είναι οι χαρές της ζωής? Ωραία. Έχουμε 2 λεπτά, θα το συζητήσουμε. Δεν θα προλάβουμε, αλλά η χαρά της ζωής ποια είναι? Το μπρόκολο ή το σουβλάκι? Όχι, αυτό που σας ρωτάω. Είναι δυνατόν να φας τον μπρόκολο και να πεις καλά?
1: Μπορώ.
0: Δηλαδή να τρέξει δάκρυ, να ανατριχιάσεις από τον μπρόκολο και να πεις φίλε τι έφαγα? Όχι. Το παστίτσιο δεν παχαίνει. Το ίδιο είναι πάντα. Ορίστε. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο σε αυτούς που έχουν ντουλάπες στο μπάνιο, τραγουδάνε στο μπάνιο. Βλέπουν τηλεόραση στο μπάνιο, αυτά τα υπέροχα σπίτια που νοικιάζονται. Μαζί μας ήταν η Ίζωματ. Το Ίζωματ Premium να διαλέξετε, που δίνει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Να διαλέξετε και το χρώμα που σας εκφράζει από τη βεντάλια Chroma της Ίζωματ. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Αύριο στις 7 ραντεβού. Γεια.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Το πουλόβερι, τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
0: Best 92,6.
14: We the music.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται.

0: συνέπεια σε μία ημικρανία η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

0: Με μουρλαίνει αυτό το τραγούδι του Jamie XX. Το ομολογώ.
1: Δεν μπορώ να το αντισταθώ. Φοβερή δισκάρα. Το περσινό, αν δεν απατώ, ή προπέρσινο.
2: Πρόσφατο πότε.
1: Περσινό είναι, ναι. Νομίζω το. Το άλμπουμ του Jamie XX. Τι γίνεται, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλά, εσύ.
1: Καλό
2: μήνα.
1: Καλό μήνα, μπράβο.
2: 1η Οκτωβρίου.
1: Εντάξει, κάπως πρέπει να τελειώσει όμως λίγο αυτό το ανεκδοτάκι. Παραμπήκε ο χειμώνας.
2: Αρχίσαμε τώρα ανάποδα.
1: Κάτσε, φιλενάδα. Δεν είναι φυσιολογική θερμοκρασία αυτό. Κανονικά θα έπρεπε να είναι συν 4-5 βαθμούς τώρα. Εντάξει. Είπαμε, μας αρέσει που φέτος έχουμε νιώσει.

0: τις εποχές, αλλά να τις νιώσουμε στην ώρα τους.
1: Εντάξει, θα ανέβει την άλλη εβδομάδα. Θα φτάσουμε ένα 26 λένε την Τρίτη.
0: Μάλιστα. Αυτά θέλουμε. Αυτά θέλουμε. Μην βιαζόμαστε. Εντάξει, λίγο θα βγάλουμε, κατεβάσουμε τις λοκάτες δηλαδή. Είμαστε.
1: Την πικέ την έχεις, έτσι.
0: Πικέ ακόμη, αλλά έχω βάλει ενίσχυση από πάνω.
1: Δηλαδή?
0: Δεν γίνεται. Με σκέτη πικέ δεν βγαίνει το βράδυ.
1: Δεν βγαίνει.
0: Όχι. Έχω βάλει τα.
1: Κοιμάσαι γυμνό.
0: Τι με πιζάμες θα κοιμόμαστε.
1: Με τι-σερτ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, τι να κάνει το τι-σερτ τώρα.
1: Δεν σου κάνει.
0: Ναι.
1: Και πώς ενισχύει την πικέ.
0: Είμαι σε άρνηση.
1: Είσαι αρνητής, τι.
0: Ρε παιδί μου, άμα κατεβάσει από τώρα το πάπλωμα, τελείωσε.
1: Όχι, αρνητής παπλώματος, ξεκάθαρα.
0: Οπότε έχω βάλει κουβερτάκια αυτά, τα κουβερλί του καναπέως.
1: Του καναπέως, μάλιστα.
0: Οπότε, ναι. Τέλος πάντων, εσείς τι κάνετε, πώς
1: ξυπνήσατε. Εγώ κάτι τέτοιο κοιμήθηκα χθες.
0: Ενισχύσεις.
1: Κουβερλί, κουβερλί. Κουβερλί, είμαστε αυτή την με medium κατάσταση.
0: Είναι αυτό το μετέχμιο τώρα που δεν ξέρεις πού ακριβώς να...
1: Και είναι και αυτή η φανταστική φάση που, εντάξει, βέβαια χθες είχε αρκετό κρύο, ομολογώ ότι ελάχιστος είδαμε κοντομάνικο, ας πούμε, το βράδυ έξω, αλλά είναι αυτή η εποχή που μπορείς να δεις όλες τις εμφανίσεις στον δρόμο.
0: Ναι,
1: από σαγιονάρα μέχρι μπότα και κουκούλα.
0: Λοιπόν, παρέα ως τις 10 και σήμερα πρωτομηνιά, καλό μήνα να ξαναπούμε. Στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Με τον Γιώργο Μπίτσικα σήμερα 1η Οκτωβρίου να φροντίζει τον ήχο. Όχι ότι χρειάζεται να σας το πούμε, αλλά έτσι για το τυπικό της υπόθεσης, τα μηνύματά σας ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο Live 24 και στα social φυσικά του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: καθίστε εσείς, άμα ξεκινήσουμε από τώρα το ηλεκτρικό κουβερτάκι, στο ένα έστω, να νιώσετε θαλπορή, λέει, και σούπερ χουχούλιασμα. Τι θα κάνουν εδώ το βαρύ χειμώνα, το βαθύ χειμώνα?
1: Το βαθύ χειμώνα, οι άνθρωποι που το λένε αυτό έχουν καλοριφέρ. Οπότε σου λέει δεν χρειάζομαι το κουβερτάκι, το χρειάζομαι εκτάκτως. Ενώ τώρα δεν έχω κάτι άλλο, βάζω το κουβερτάκι.
0: Ναι, σωστό. Τέλος πάντων, εντάξει, μια χαρά όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Προσοχή στην κίνηση εκεί έξω. Κάπου πήρε ταυτή μου ότι έγινε και μια καραμπόλα στο. Ελά, στο Κηφισό. Οπότε.
1: Έλα, αποκλείεται.
0: Έχει μπλοκάρει λίγο η κατάσταση εκεί πέρα. Ελπίζουμε να όσοι έχουν μπλακεί σε αυτή την καραμπόλα τουλάχιστον να είναι μια χαρά στην υγεία του. Οι ζημιές ξαναγίνονται. Οι λαμαρίνες που λένε ξαναϊσιώνουν. Τα άλλα είναι τα σημαντικά, τα πιο σημαντικά. Ο μήνας έχει πρώτη. Έχουμε τίποτα επαιτίους, έτσι, μέρες και τέτοια που αξίζει να μνημονεύσουμε,
1: έχουμε,
0: να σχολιάσουμε. Έχουμε,
1: και έχουμε, αλλά έχω τρελάνει κόσμο αυτή την αληθινή ιστορία με τα δύο αδέρφια στο σιδηροδρομικό ατύχημα. Ακόμα ρωτάνε.
0: Πρέπει να το ποστάρεις εσύ στο το επεισόδιο του.
1: Του μέχρι θανάτου.
0: Του μέχρι θανάτου στο page της εκπομπής.
1: Μάλιστα. Πάντως, για όσους ακούτε τώρα, δεν υπάρχει ταινία. Από όσο ξέρω, τουλάχιστον έχει κάποια ταινία και θα μπορούσε, κάλλιστα. Υπάρχει όμως ένα επεισόδιο podcast, το μέχρι θανάτου της Αθηνά Σαμαρά. Το είπαμε και χθες. Έλενα Μαρίνου ήταν το όνομα της πρωταγωνίστριας της ιστορίας. Οπότε μέσω αυτού του ονόματος θα το βρείτε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σαν σήμερα, τι έχουμε? Καταρχάς, γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Επίσης, είναι Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι είναι, δεν θέλω να μάθω. Είναι Διεθνής ημέρα καφέ.
0: Μάλιστα.
1: Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων.
0: Και ως γνωστόν, ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται στους έγκλειστους στα σοφρονιστικά ιδρύματα και στους ηλικιωμένους. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, ο δικός μας πολιτισμός δεν είναι και στα καλύτερά του.
1: Δεν χρειάζεται αυτό, βέβαια, για να το καταλάβουμε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, για την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, μπορούμε να βάλουμε το Help the Aged, τον Pulp.
0: Θα μπορούσαμε στην
1: είναι και κομματάρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, γεγονότα. Σαν σήμερα, ο Μέγας Αλέξανδρος το 331 π.Χ. συντρίβει το στρατό του Δαρίου του Τρίτου του Κωδωμανού.
0: Ήταν στο πλαίσιο του εκπολιτισμού των Βαρβάρων.
1: Ναι, στην πεδιάδα των Γαυγά Μήλων.
0: Μάλιστα.
1: Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Τώρα, 1873, κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής». Έχει εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Ενώ το 1946, σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου, εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960, η Κύπρος κηρύσσει σαν σήμερα και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι και εθνική γιορτή στην Κύπρο. Ενώ το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο. Αποτέλεσμα, σκοτώνονται 5 Τούρκοι ναύτες.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 2015, μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων αποφαίνεται ότι το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη το διαθέτει η χώρα μας.
0: Μη με τρελαίνεις.
1: Μη σε τρελαίνω. Σταμάτα.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Μη με σκάς.
0: Πάμε τώρα. Έλα. Έλα τώρα.
1: Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, επιλογής σχολικών εγχειριδίων, επιλογής των μαθητών κτλ.
0: Ναι.
1: Με αξιοσημείωτη εξαίρεση αυτή της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
0: Έλα τώρα.
1: Για να έθλια. Θα είχε σήμερα ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γεννημένος το 1541, και έχουν, και θα μπορούσες να πάρεις τηλέφωνο σήμερα, το Στέλιο Μάινα, τον Έλληνα ηθοποιό.
0: Α, εξαιρετικός ηθοποιός, τρομερός και φοβερός τύπος και πολύ καλός συγγραφέας επίσης.
1: Και θα του είσαι κάνει και επί τη συνέντευξη λογικά κάποια στιγμή, όχι?
0: Ναι, πριν πολλά χρόνια.
1: Μπορείς επίσης να πάρεις τηλέφωνο σήμερα, γιατί είχε η γενέθλιά του, ο Ζακ Γαλιφιανάκης. Ο Αμερικανός κωμικός.
0: Ω, ναι, ωραίος.
1: Between Two Ferns.
0: Ναι, τρομερός.
1: Τώρα, σαν σήμερα έφυγε ο Ρίτσαρντ Άβεντον, ο Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του πορτρέτα διάσημων στάρ του Hollywood, και βέβαια κορυφαία μοντέλα φωτογράφησε ο Άβεντον. Έφυγε το 2004, ενώ το 2012, σαν σήμερα, έφυγε και ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, ο Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Αν δεν κάνω λάθος, όμως, δεν το λέει το σαν σήμερα εδώ, αλλά νομίζω ότι σαν σήμερα έφυγε και ο Σάρλς Αζναβούρ.
0: Α, ναι.
1: Μέγας. Και ο Σάρλς Αζναβούρ.
0: Εννοείται. Εδώ τα μηνύματα μας λένε στο Γκίζι, μας λέει Ειρήνη, τώρα βγήκα στην κίνηση και σας ακούω σαν όσες, ευχαριστούμε Ειρήνη, υπομονή με την κίνηση. Και συνεχίζουμε.
1: Ναι, να μην συνεχίσουμε.
0: Να συνεχίσουμε. Πέρα. Τα μηνύματά σας ξαναλέμε στο live και στα social, παιδιά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα εκεί έξω. Μην μας στέλνετε, βέβαια, αν είστε εν κινήσει. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια.

0: Αχ, εδώ μας λέτε και για τους καφέδες που πίνετε τη μέρα. Παγκόσμια ημέρα γάρ σήμερα καφέ. Οπότε, αν μη τι άλλο, ειδικά σήμερα, πρέπει να φροντίσετε το πρόγραμμά σας, γιατί αξίζει να περάσετε μια βόλτα από την αγαπημένη Nespresso Boutique στο Κολονάκι, η οποία έχει ξανανοίξει τις πόρτες της ανανεωμένη, πανέτοιμη να σας υποδεχθεί σε έναν ολοκένουργιο χώρο. Όπου εκτός από τις αγαπημένες ποικιλίες καφέ Nespresso, μηχανές, αξεσουάρ και άλλα τεινά, πλέον υπάρχει άλλο ένα δέλεαρ, υπάρχει το Nespresso On The Go, που σημαίνει ότι περνώντας από εκεί διαλέγετε το αγαπημένο σας τρόφιμα, ζεστό ή κρύο, μάλλον ζεστό σήμερα, και το παίρνετε μαζί σας στη βόλτα, στο γραφείο ή όπου σας βγάλει μέρα.
1: Και αν είστε σαν και εμένα που αυτή την εποχή μαδάω σαν σκύλος.
0: Όπα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
1: Είναι εποχική τριχόπτωση.
0: Σοβαρά.
1: Υπάρχει αυτό, ναι, τέτοιες εποχές που τίθεται ότι. Σεπτέμβριο, ναι. Okay. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Τη χέτη σου. Άμα τη βγάλω και φωτογραφία τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ.
1: Δεν τη βγάζω. Μαμά.
0: Μαμά, πάλι με πειράζει.
1: Αν λοιπόν έχετε και εσείς εποχική τριχόπτωση, είναι ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών και το Tonosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C, το χρειάζομαι αυτό, συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
0: Πολύ καλό.
1: Οπότε βάλτε το και αυτό στο πρόγραμμα.

0: Πάμε λοιπόν για το πρώτο διάλειμμα σιγά σιγά, το ρολόι εδώ στο Best δείχνει 8 και 27. Για τους φοιτητές κάτι χρήσιμο, όσον αφορά το φοιτητικό ρεύμα δηλαδή, να κάνετε check με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, γιατί έχετε 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr για να το αποκτήσετε.
1: Και θα πάμε στο διάλειμμα με μια μπάντα αυστραλέζικη που τους θυμόμαστε όλοι από τα νιάτα μας. Mm-hmm. Η Midnight Oil σαν σήμερα παίζουν το μεγαλύτερο τους hit, πιστεύω, το Beds Are Burning, στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ τότε το 2000. Mm-hmm. Φοράνε μόνο μαύρα και στις μπλούζες τους γράφει τη λέξη sorry. Και το sorry το γράφει απευθυνόμενο προς τους αβορίγινες, οι οποίοι, αν θυμάστε τότε, όσοι ήσασταν ακόμα αρκετά μεγάλοι ώστε να θυμάστε, είχαν εκδιωχθεί από τις περιοχές τους.
0: Από τους λευκούς.
1: Ούτως ή άλλως το τραγούδι είχε αυτό το θέμα. Και στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων παίχτηκε έτσι με έναν δραματικό τρόπο.
0: Αθάνατο, από τα πιο γνωστά τραγούδια όλων των εποχών.

0: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
1: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
2: What's our worst case scenario?
1: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. 2 κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Πα, ένα σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Libio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
17: Best 92,6.

0: καλύτερο τραγούδι των YouTube. By far, λέει κάποιο, για το Unforgettable Fire από το ομώνυμο τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ των YouTube που κυκλοφόρησε μια μέρα σαν κι αυτή πριν από 42 ολόκληρα χρόνια. Στην 1η του Οκτωβρίου του 1984, ένα άλμπουμ που σηματοδότησε έτσι και μια σχετική στροφή στον ήχο του, γιατί είχαν πάρει για παραγωγού τότε τον Brian Eno και τον Daniel Lanois.
1: Αυτά.
0: Οπότε βάλανε λίγο έτσι πιο ambient ηχοτοπία στον ήχο του. Σχεδόν σίγουρο, λέει άλλο εδώ πέρα για του χρόνου στο AKA YouTube. Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε.
1: Σχεδόν σίγουρο, από πού το έχουμε σχεδόν.
0: Ακούγεται
1: σίγουρο.
0: Πάρα πολύ, μωρέ. Γιατί
1: μωρέ,
0: είναι κλαφτέ οι κλεισμένε ημερομηνίε του AKA. Είναι ότι οι YouTube βγάζουν άλμπουμ, είναι ότι θα βγουν για περιοδία. Οπότε ξέρει όλα.
1: Μακάρι, μακάρι. Το θέλουμε, το θέλουμε, το θέλουμε.
0: Λοιπόν,
1: πρώτο
0: Οκτωβρίου, να δούμε αν θα επαληθευτούμε. Πού θα πόνταρε τα λεφτά σου.
1: Αν θα έρθουν ή όχι. Ναι. Θα έρθουν να τα ποντάρω, γιατί τι έχω να χάσω.
0: Ωραία. Λεφτά θα μου πεις. 3 στα 3. Θα ποντάρουμε λοιπόν ότι θα έρθουν. Ελπίζουμε να επαληθευτούμε.
1: Κάνουμε manifest.
0: Κάνουμε manifest. Ναι, ναι,
1: κάνουμε έτσι, manifest.
0: Έτσι, έτσι. Μακάρι, παιδιά, να τους δούμε του χρόνου το καλοκαίρι. Μακάρι να μην σας συμβεί και τίποτα από τα κάτω, αλλά αν τυχόν ξεμείνετε με το σκούτερ στο δρόμο ή το smartwatch σβήσει ή κρασάρει το λάπτοπ, μην τρελαθείτε να πάτε για σοβαρότατο σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Γιατί μιλάμε για πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, και τώρα παίρνετε και 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Πάμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας από την Κόντρα. Ανάσα για οφειλέτες ή 120 δόσεις, φρένο στην ασυδοσία των σέρβισερς με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών προστασίας στους συνεπείς δανειολήπτες. Επίσης διαβάζουμε ότι είναι κόλαφος το βούλευμα για Τριαντόπουλο και Αγοραστό όσον αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Θυμάσαι ποιος το έλεγε, ο ανεκδίκητος, ο κύριος Φλωρίδης το έλεγε. Ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: τι
1: ναι.
0: λέει άραγε ο κύριος Φλωρίδης,
1: τώρα δεν μιλάει,
0: Τριαντόπουλος
1: Φλωρίδης.
0: Και Αγοραστός πάνε για τον μπάζωμα.
1: Δεν ξέρει τώρα. Τώρα ξέχασε, δεν ναι. διάβαζε εκείνη την εποχή.
0: Αυτό, μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Στον Ελεύθερο Τύπο, τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Έχουμε και αυτό που μας σόκαρε όλους χθες, το θρίλερ που έγινε στο αεροπλάνο. Τι φάση ήταν αυτό. Τρελό.
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Ήθελε ένας ο κυβερνήτης να το ρίξει και ο άλλος το...
1: Ήθελε να το ρίξει ο κυβερνήτης.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Επιτέθηκε, λέει εδώ, ο συγκυβερνήτης στον κυβερνήτη. Το αεροσκάφος έπεσε 14.000 πόδια.
1: Χριστός.
0: Επιβάτης και μέλος πληρώματος κατάφεραν να τον αφοπλίσουν.
1: Αυτά είναι. Αυτό είναι ταινία. Το έχω σε 2-3 χρόνια, το δούμε στο Netflix.
0: Σκέψου να σου κάτσει τώρα μια τέτοια τρέλα, έτσι. Έχεις πάρει το αεροπλάνο.
1: Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Ναι, σωστό. Με συγχωρείς.
1: Αυτό σκέφτομαι και κάθε φορά χαπακώνομαι για να πάω στο αεροπλάνο.
0: Στο ριζοσπάστη σήμερα, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία, ενώ κοινωνία και οικονομία ασφικτιούν. Άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Ενώ είμαστε και μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ.
1: Όπω το κοστάρισμα. Στο διαβάστηκε τους έχουν αφήσει.
0: Συμφωνία κυρίων. Πρόσεξε έτσι δηλαδή. Ρε, εσύ μπορείς να κρατήσεις χαμηλά τα μανταλάκια. Εντάξει, το υπόσχομαι.
1: Όταν ξεκινάς, αντί να ρυθμίσεις, να πας να παρακαλέσεις και να κάνεις συμφωνίες κυρίων, μπορεί και να χάσεις.
0: Μπορεί και να
1: βγεις και λίγο γελίος.
0: Μπορεί και να χάσεις.
1: Το θέμα δεν είναι ότι θα βγεις εσύ γελίος. Το θέμα είναι ότι θα βγούμε εμείς πάλι χαμένοι. Γιατί νέες ανατιμήσεις περιμένουμε, γιατί δεν είχαμε αρκετές μέχρι τώρα. Θα έχουμε το κατοστάρι έξτρα λόγω καυσίμων φέτος.
0: Η φέτα δεν φέρνει την ευτυχία.
1: Η φέτα δεν τη φέρνει, όχι.
0: Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ας αναζητήσουμε αλλού πηγές ευτυχίας σε αυτή τη ζωή. Ας αναζητήσουμε, ξέρω, Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Θα μου πεις είναι φθηνό σπόρο η χορτοφαγία.
1: Όχι,
0: δεν είναι.
1: Όχι, καθόλου.
0: Θα βγαίνουμε με τα. Θα πηγαίνουμε
1: με
0: τα κάπου στην.
1: Θα παίρνουμε ραδίκια.
0: Ραδίκια, ναι.
1: Να μαζεύουμε από τους λόφους.
0: Μπράβο. Πήγαινε ναι. στο Λυκαβητό, στα Τουρκοβούνια, ξέρω εγώ, και κόψει κανένα ραδίκι.
1: Πλύνεται καλά, μου κατουρημένα όλα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μεταξύ των οποίων είναι και 120.
1: Δεν πνιγείται από την κάνουλα που θα ανοίξει έτσι ξαφνικά.
0: Με μέτρο, παιδιά. 120 δόσεις για 1.300 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, 20 λεπτά ένα λίτρο η ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης μεταξύ άλλων ανακοινώσεων. Στα νέα σήμερα, μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους. 120 δόσεις λοιπόν, στα στεγαστικά βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων. και στα καύσιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία.
1: Μάλιστα.
0: Και τέλος στην Καθημερινή σήμερα έχουμε μεγάλο θέμα για τη μάχη στον αέρα και τον ηρωικό πιλότο. Με τον δρόμο λοιπόν ακόμη ζωγραφισμένο στα μάτια τους και έχουμε και στο πρωτοσέλιδο μια μαμά με την κορούλα της. Μια γυναίκα λοιπόν με ένα παιδί στην αγκαλιά πατούν στο αεροδρόμιο Μπεν... Κάτσε να το πω και σωστά.
1: Μπεν Κουριόν.
0: Μπεν Κουριόν, μπράβο του Τελαβή.
1: Το ξέρα απ' έξω.
0: Πού το ξέρες?
1: Το Μπεν Κουριόν.
0: Πάει Τελαβή.
1: Ναι, βέβαια, πολλές φορές.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Λέει ότι οι επιβάτες της πτήσης τους βοήθησε ότι είχαν δει τη σειρά Mayday.
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Μας το γράφει μια ακροατή εδώ, ακροάτρια, δεν ξέρω.
0: Οκ. Τέλος καλό, όλα καλά
1: να όσον αφορά αυτό.
0: Κατά τα άλλα έχουμε την επίσκεψη Ρούμπιο και με βαριά ατζέντα στην Αθήνα, ενώ προγραμματίζεται και η επίσκεψη του Βάνς στις αρχές του 2027 και διαβάζουμε και αυτό που έχει ενδιαφέρον, μια και συχνά πυκνά λέμε για σχολεία, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία.
1: Από ποια άποψη?
0: Δεν θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες ότι το επίπεδο, ρε παιδί μου, των μαθητών στη χώρα μας δεν είναι και πάρα πολύ καλό.
1: Α, λέει, και οι μαθητές των ιδιωτικών.
0: Ναι.
1: Σιγά μην είχαν...
0: Μειώνεται λοιπόν η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών δημοσίων ιδιωτικών, ωστόσο οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά μαθηματικές πράξεις και κατανόηση κειμένου. Όλα αυτά είναι από το διαγωνισμό PISA του 2025.
1: Ναι. Γενικά δεν φαίνεται ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν.
0: Δεν καταλαβαίνουν. Που λέει και η κοπέλα, η αθλήτρια.
1: Να πούμε εδώ.
0: Ναι.
1: Τελικά λέει δεν ήταν συμφωνία κυρίων.
0: Αλλά...
1: Ήταν συμφωνία κυριών. Πέρασε έξω.
0: Α, τι λες,
1: πέρασε έξω τώρα.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζουμε λοιπόν, παιδιά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Μας στέλνετε κι άλλα. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα και θα πιάσουμε κάποια θέματα στην πορεία.

0: Λοιπόν, μια και λέμε για τα σχολεία τώρα, ενώ το ρολόι δείχνει 8:50, είχα μια σχετική συζήτηση χθες με ένα πολύ δικό μου άνθρωπο που την χάνει να είναι μανούλα.
1: Μέσα.
0: Και συζητούσαμε το ζήτημα του το περιβόητου, μπορεί να το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ, του gentle parenting. Και πώς έχουν αρχίσει τώρα να πυκνέουν τα δημοσιεύματα ότι λέει παιδιά νησάφη με το gentle parenting. Έχει καταντήσει η ιδέα, ας πούμε. Δεν μπορεί να μην μπορεί ο πατέρας, η μάνα, η γιαγιά, ο δάσκαλος να μαλώσει το παιδί. Δεν σου λέω τώρα να το αρχίσει τα χαστούκια. Αλλά αυτό το ότι το παιδί δεν λέμε τίποτα, ας πούμε. Για όλα πρέπει να γίνεται ένας τεράστιος διάλογος με το παιδί, όπως ξέρω ότι πρέπει να κάνει ησυχία τώρα. Ή πρέπει να διαβάσει.
2: Να σου πω κάτι. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν είμαι fan του gentle parenting.
0: Δεν έχει παραγίνει λίγο.
2: Απλώς το gentle parenting έχει παρεξηγηθεί και πάρα πολύ στο πώς το εφαρμόζει ο κόσμος.
0: Αυτό
2: το gentle
0: λέω, parenting την εφαρμογή.
2: Δεν σημαίνει ότι κάνει κουμάντο το παιδί στο σπίτι. Δεν είναι λογικό αυτό.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι,
2: πρέπει
0: ακριβώς
2: να γίνει αυτό. Καταρχάς αυτό που δεν αντιλαμβάνονται πολλοί γονείς είναι ότι το να κάνει κουμάντο το παιδί.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μοιάζει πιο εύκολο, γιατί δεν μπορείς να αντιστέκεσαι συνέχεια και να τσακώνεις συνέχεια, να λες όχι, που τα όχι έχουν αντιδράσεις και πρέπει να τις υποστείς κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα, στο τέλος της μέρας, πρώτον το πληρώνεις και δεύτερον, ούτε για το παιδί είναι καλό.
0: Διότι
2: τα παιδιά χρειάζονται όρια. Νιώθουν ανασφαλή χωρίς όρια. Αυτό που αυτές οι εκρήξεις και αυτά τα προβλήματα και τα δράματα που δημιουργούνται είναι γιατί και το ίδιο το παιδί ζορίζεται. Δεν περνάει ωραία που κάνει κουμάντο. Δεν είναι σε θέση να κάνει κουμάντο. Και
0: ναι,
2: πολλοί ψυχοθεραπευτές και παιδοψυχολόγοι το λένε. Δεν είναι δημοκρατία στο σπίτι. Δεν πρέπει να είναι πάντα δημοκρατία στο σπίτι. Δεν μπορεί ένας ενήλικας και ένα πεντάχρονο να έχουν ίση γνώμη και ίση ψήφο σε ένα σπίτι. Αυτό που παρεξηγείται, το gentle parenting όμως δεν λέει αυτό.
0: Σου λέω τον gentle parenting όπως έχει εφαρμοστεί
2: έχει
0: πρακτικά.
2: Έχει εφαρμοστεί με έναν τρόπο εντελώς τρελό.
0: Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Από πότε θεωρούμε, πώς φτάσαμε ρε παιδί μου σε ένα σημείο να θεωρούμε ότι αυτό που λες και εσύ, ότι δεν πρέπει να λέμε ποτέ όχι στο παιδί και ότι όλα πρέπει να είναι θέματα που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση
2: εγώ
0: με έναν τρόπο.
2: Δύο πράγματα.
0: Πότε έγινε αυτό το πράγμα.
2: Δύο πράγματα.
0: Και πότε θεωρείται κακό. Συγγνώμη τώρα για να σου δώσω και ένα τρελό παράδειγμα. Μου είπαν για το εξής σκηνικό. Σε μια παρέα μαμάδων, ας πούμε, μαζεύτηκαν σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, τα 4-5 αγοράκια, 10 χρονών. Τώρα αγοράκια 10 χρονών, καταλαβαίνεις. Και με αυτά που βλέπουν από τα κινητά από εδώ, από εκεί, κάνανε κάτι σεξουαλικές χειρονομίες, ρε παιδί μου.
2: Να.
0: Ξέρω εγώ.
2: Ναι.
0: Να το πω απλά, το στοματικό, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Και το κάνανε, ξέρεις, σηκώνανε το χέρι και κάνανε τύπου στοματικό.
2: Καταλάβαμε.
0: Και η μαμά δεν είπε, παιδιά, ξέρω εγώ, σταματήστε, τι είναι αυτά που κάνετε, ντροπή, δεν ξέρω.
2: Αλλά
0: είπε, παιδιά, δεν είναι αυτά, μόνο με συνένεση. Λες, ποια συνένεση, αγάπη μου, στο παιδί 10 ετών. Δεν ξέρει τι σημαίνει λέξη καλή.
2: Όχι, όχι, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει συνένεση. Το να κάνει χειρονομία δεν θέλει συνένεση. Δεν την κάνει χειρονομία.
0: Δηλαδή το πήγε πάρα πολύ πίσω, πάρα πολλά επίπεδα μετά. Ότι τύπου, εντάξει, αγάπη μου, δεν είναι 16 χρόνια το παιδί σου. Δηλαδή τώρα πρέπει να το κόψει.
2: Η συνένεση είναι κάτι που συζητιέται από πολύ νωρί τα αγόρια πάντω. Πρέπει να συζητηθεί.
0: Ναι, ρε,
2: με
0: άλλου
2: όρου βέβαια. Γιατί δεν ξέρουν ακριβώ τι σημαίνει σε αυτή τη φάση. Πάντω, επειδή ρώτησε γιατί θεωρεί ότι συμβαίνει αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι συμβαίνει αυτό. Νομίζω δύο πράγματα παίζουν ρόλο. Το ένα είναι ότι όπως συνήθως συμβαίνει, όταν ένα πράγμα έχει τραβηχτεί πολύ από τη μία πλευρά, όταν πάει να διορθωθεί, τραβιέται από την άλλη. Δηλαδή, έχουμε το μεγάλωμα των 80s και των 70s και πιο πριν ακόμα, που ξεκινάγαμε με light ξύλο μέχρι κακοποίηση.
0: Εντάξει,
2: με πλήρη αδιαφορία για τα συναισθήματα των παιδιών, με πλήρη δικτατορία στο σπίτι, με πολύ συντηρητική. Ξεκινάμε από αυτό και πηγαίνοντας να το διορθώσουμε, αντί να το φέρουμε εκεί που πρέπει, το πάμε στο άλλο άκρο.
0: Δεν ήταν όμως και ο κανόνας, ρε, εσύ. Δεν μεγαλώναμε όλοι με ξυλοφορτωμένοι.
2: Όχι, ξυλοφορτωμένοι δεν μεγαλώναμε, αλλά σίγουρα μεγαλώναμε με θέματα τα οποία σήμερα θα έπρεπε να τα δούμε.
0: Ναι.
2: Θα έπρεπε να τα δούμε. Εμείς αντί να τα δούμε για να τα διορθώσουμε, τα κάναμε από την άλλη άκρη χειρότερα. Και το δεύτερο που νομίζω ότι παίζει ρόλο είναι ότι μοιάζει στην αρχή πιο εύκολο, μοιάζει, και επίσης ο λιγότερος χρόνος που έχουν οι γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά, η λιγότερη αντοχή που έχουν να υποστούν τη συνέπεια που έχει το να βάλεις όριο στο παιδί.
0: Να.
2: Έχει συνέπεια αυτό και για το γονιό. Η άλλη συνέπεια είναι πιο μακροπρόθεσμη. Η συνέπεια του βάζω όριο είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή έχω γυρίσει κουρασμένος από τη δουλειά, μου έχουν πρίξει το μυαλό, τα αφεντικά, οι συνάδελφοι, τα οικονομικά, η κυβέρνηση κτλ. Και δεν μπορώ να ασχοληθώ τώρα με αυτό το πράγμα. Οπότε πάρε λίγο το τάμπλετ, κάνε αυτό που θες να κάνεις, φάει 3 παγωτά και άραξε, γιατί ταυτόχρονα κάπως έχει δικαιολογηθεί και από το context ότι εντάξει μωρέ, τα παιδιά είναι παιδιά.
0: Δηλαδή,
2: θέλει λίγο κόπο το να βάλεις όριο στο παιδί σου σωστά, απαιτεί κόστος και πολύ συχνά όλοι μας, δεν λέω μόνο για τους άλλους, ζοριζόμαστε να το καταβάλουμε αυτό
0: λογικό,
2: το κόστος
0: λογικό.
2: Με αποτέλεσμα να το πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά στην πορεία, έτσι, γιατί ένα παιδί που
0: δεν έχει όρια δεν μαζεύεται ποτέ.
2: Καταρχάς να σας πω κάτι, μου είπαν και εμένα πρόσφατα στην ψυχοθεραπεία μου, ας πούμε, για αυτό το θέμα, ότι αν δεν λυθεί τώρα αυτό, το όποιο πρόβλημα μπορεί να έχεις με το όριο, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο,
0: δεν θα λυθεί ποτέ.
2: Όχι, όταν θα έρθει η εφηβεία.
0: Καλά, εκεί, την έκανε στη βάρκα.
2: Δεν είναι επικίνδυνο πια.
0: Βέβαια.
2: Είναι επικίνδυνο πια όταν ένα παιδί δεν έχει μάθει να ακούει όχι και να έχει όριο. Στα 15 δεν κλείνεται στο δωμάτιό του. Στα 15 κλείνει την πόρτα.
0: Στα 15 έφυγε, γεια σας.
2: Κλείνει την πόρτα και βρίσκει την παρηγοριά που θεωρεί ότι χρειάζεται γιατί άκουσε όχι.
0: Ακριβώς.
2: Έξω από το σπίτι.
0: Επίσης, ρε παιδιά, δεν χρειάζεται και όλα. Όπως λέει εδώ μια φίλη, δεν γίνεται, λέει, για να μαζέψεις τα ρούχα να πρέπει να πεις καταλαβαίνω ότι είσαι κουρασμένος και τα άφησες στο πάτωμα. Την ίδια στιγμή όμως είναι απαραίτητο ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Όχι, πες του, μάζεψε τα ρούχα σου, μη στα βάλω να τα φας.
2: Ναι. Επίσης, θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους που μπορούν να το λένε αυτό.
0: Ναι, ρε παιδιά, ποιος το λέει αυτό τώρα.
2: Ποιος το λέει, τι χάπια παίρνετε. Θέλω να μας στείλετε μια συνταγή.
0: Ναι, και ξέρεις, αντιμετωπίζεται, έχει παρερμηνευτεί, ρε παιδί μου, το λέω εγώ έξω από το χώρο, από τα κόμπο, φίλους και συγγενείς που έχουν παιδιά. Έχει φτάσει να σημαίνει το gentle parenting ότι τα παιδιά έχουν το ακαταλόγιστο και να έχει μετατραπεί σε απόλυτη ασυδοσία. Τα παιδιά κάνουν ό,τι θέλουν και δεν μπορούμε να τα τζιζ για τίποτα. Και όταν λέω τζιζ, όχι να τους ρίξουμε χαστούκια, δεν μπορούμε να τους πούμε τίποτα.
2: Ναι, ναι, και ταυτόχρονα. Είναι αυτό η αποδόση του ότι παιδιά είναι, μωρέ.
0: Ναι.
2: Παιδιά είναι, δεν είναι ούνη.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή,
0: ναι. Κι όμως είναι μερικές φορές ούνη.
2: Αυτό σου λέω. Να δικαιολογήσουμε ότι είναι παιδιά, όχι ότι είναι ούνη.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα σιγά σιγά. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε σχεδόν στις 9. Είπαμε για τα παιδιά, ας πούμε και κάτι για τους γονείς ή τέλος πάντων τους μεγαλύτερους. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι. Αν είσαι έτσι σε αυτή την ωραία ηλικία που είναι η καλύτερη, φίλε ή φίλοι, υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να μάθεις περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.

0: Ενώ αν χτύπα ξύλο η τεχνολογία αποφασίσει να σας μείνει στα χέρια, μην ευρεάσετε να πάτε στο Γερμανό, γιατί εκεί, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή, ειδικά σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε τον νόμο του Μέρφυ να λέει τα δικά του όταν σας βρει αυτό το κακό και πηγαίνετε στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανός.
1: Και αν ήρθε κρυολόγημα, είχε βουλωμένη μύτη, η αναπνοή έγινε πιο δύσκολη, γνωρίστε το Selva Golden Flu από την Intermed για τη ρινική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Προηγούμενη εβδομάδα πρέπει να το έχω αυτό. Selva Golden Flu από την Intermed για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Φόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Best 92,6. We the music.
9: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με mini spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. 9 και 7 δείχνει το ρολόι. Ως τις 10 θα είμαστε παρέα όπως κάθε πρωί με πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα από εσάς. Τα περισσότερα εκ των οποίων τα τελευταία τουλάχιστον έχουν να κάνουν με αυτό το gentle parenting που είπαμε πριν και το πώς έχει παρερμηνευτεί και έχει γίνει συνώνυμο του χαμένου ελέγχου και του όλα επιτρέπονται. Και ξέρεις τι άλλο σκεφτόμουν όσον αφορά αυτό, ότι έχει και στο πλαίσιο των κακών συνεπειών που λες και εσύ ότι το πληρώνεις αυτό με έναν τρόπο, είναι και το εξής, είναι και στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Γιατί αν ο δάσκαλος, η δασκάλα, ο καθηγητής ξέρει ότι για οτιδήποτε πει, ξέρω εγώ, μαλώσει, κάνει, ράνει, επιπλήξει, ότι μετά θα έχει να αντιμετωπίσει τα ορκ των οργισμένων μαμάδων και μπαμπάδων, σου λέει άστο, δεν υπάρχει ένα λόγο, δικά μου είναι τα παιδιά. Θα κάνω τα τυπικά ίσα ίσα να βγάζω το μεροκάματο και α κόψουν το λαιμό του.
1: Γενικώς αυτή η παρεξήγηση μεταφέρεται στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται αυτό και δεν βοηθάει και τα παιδιά στην πορεία, γιατί όταν θα φύγουν από τη φούσκα της οικογένειας, τα όχι και τα όρια θα μπουν πολύ πιο σκληρά. Ναι. Και δεν θα είναι καθόλου προετοιμασμένα για αυτό. Το θέμα δεν είναι να τα προστατεύεις από το όχι, είναι να τα προετοιμάζεις.
0: Ακριβώς. Πάμε παρέα λοιπόν, παιδιά, ως τις 10 εδώ πέρα. Με τα μηνύματά σας είπαμε στο live και στα social. Έχει φτάσει και κάτι νέο στην Ελλάδα. Και όσοι αναζητούν την κομψότητα, το δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, λοιπόν, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε λοιπόν την lepas.greece στο Instagram για να ανακαλύψετε περισσότερα.

0: λέγαμε πριν ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων ή τρίτης ηλικίας, εναλλακτικά, αν θέλει, εναλλακτικά μάλλον ή άλλη, ο άλλος τρόπος να τιμήσεις αυτή την ημέρα, η οποία τρίτη ηλικία διαρκώς ανεβαίνει το όριο έναρξής της, ας το πούμε έτσι. Παλιά ήσουν 60 χρονών, έλεγαν έχεις μπει στην τρίτη ηλικία. Τώρα πια για κάποιους, αισιόδοξους βέβαια, θα έλεγα εγώ, η τρίτη ηλικία φτάνει μέχρι τα 70-70. Όχι, συγγνώμη, ξεκινάει από τα 70-75. Νομίζω το παρακάνουν εκεί πέρα, είπαμε. Όχι και στα 75, μετά τα 75 ξεκινάει η τέταρτη ηλικία στην πραγματικότητα και έρχεται πάλι στην επιφάνεια, αν θέλετε, σε πρώτο επίπεδο και η γύρανση ούτως ή άλλως και της χώρας μας και της Ευρώπης με αφορμή αυτή τη μέρα. Διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα εδώ πέρα ότι ως γνωστόν το δημογραφικό θα είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν λέμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό και ίσως να μην είναι γραφτό μας να κάνουμε. Μπορεί να πρέπει να εκλείψει το είδος. Ποιος ξέρει.
1: Να πέσει το βίντεο, να πέσει το κόμμα του.
0: Να πέσει το.
1: του Μπίτσι.
0: Λοιπόν, εδώ μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά ειδού η απορία τώρα όσον αφορά την τρίτη ηλικία. Ποια ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε, που πήρατε τηλέφωνο και μιλήσατε με τη μάνα σας?
1: Εμένα με ρωτήσατε.
0: Σε ρωτάω. Ή με τον παππού σας, αν είστε τόσο τυχεροί πια που να ζει ο παππούς.
1: Έχετε και παππού εσείς.
0: Η γιαγιά. Πότε ήταν η τελευταία φορά που το κάνατε αυτό? Εδώ σας θέλω.

0: πριν από 5 λεπτά μας στέλνετε διάφοροι εδώ πέρα. Και ένας ή μία λέει εγώ 46 και η μαμά 71.
1: Μίλησαν πριν 5 λεπτά εννοούμε.
0: Ναι, ναι,
1: θυμίζουμε
0: ναι.
1: την ερώτησή σου που ήταν πότε πήρατε τελευταία φορά τους γονείς σας να δείτε τι κάνουν.
0: Ναι, αν υποθέσουμε ρε παιδί μου ότι κατά πλειοψηφία είμαστε μεγάλοι εδώ, οπότε οι γονείς μας είναι στην τρίτη πια ηλικία. Να τους παίρνουμε τηλέφωνο τους γονείς, παιδιά, να τους παίρνουμε. Θα αναφερθώ πάλι στον Νικέ που το μελετούσαμε τις προάλλες γιατί έκλεινε τα 69 του. Όχι. Έκλεινε τα 69. Δύο χρόνια νωρίτερα ο Νικέβη είχε πει ότι τα δύσκολα, στα 67 του δηλαδή, είχε πει τα δύσκολα, με βάση κρίνοντας εξιδίων τουλάχιστον, είναι στη μέση ηλικία. Εκεί που δεν ξέρεις ακριβώς που πατάς και που βρίσκεσαι. Μετά, όταν περάσεις αυτό το σκόπελο, αν τον περάσεις.
1: Που θέλουμε να τον περάσεις.
0: Ναι, αν τον περάσεις αυτό το υγιής, μετά λέει ότι είναι κάπως σαν να επανασυναρμολογείται ο εαυτός σου. Με έναν τρόπο που δεν σε πολυνιάζει κιόλας αυτά που σε απασχολούσαν στη μέση ηλικία, ξέρεις, το ότι περνάς.
1: Απελευθερώνεσαι, λέει.
0: Απελευθερώνεσαι. Λες τώρα, οκ. Η κοιλιά δεν θα φύγει ποτέ. Τέλος. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Τα μαλλιά δεν θα ξαναφυτρώσουν.
1: Ό,τι είναι,
0: είναι που λέει και ο Λέξ μετά.
1: Ό,τι είναι, είναι.
0: Ναι, οπότε κάπως κάνεις την ειρήνη σου. Μετά έχεις άλλα άγχη, βέβαια, αλλά κάπως αποκτάς μια ωριμότητα, ξέρω εγώ. Λένε, θα δούμε. Δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Μακάρι να δούμε.
0: Μακάρι να δούμε κι εμείς και όλοι.

0: Στις 8 και 25 λέει ο Γιάννης, πήρε τηλέφωνο για να της ευχηθεί της μαμάς του καλό μήνα. Άλλος λέει, όχι ότι το θυμάται, α, μπορεί να έχει Γιάννη, αλλά για εκείνα τα 5 λεπτά είναι χαρούμενη, λέει. Α, τι γλυκό είναι αυτό. Καλώ συχνά τη μαμά μου που είναι late 80s, αλλά είναι κουφάλογο, λέει, και μου βγαίνει το λαρύγγι. Κάνουμε συζητήσεις φραπέ και έχει πολύ γέλιο. Ωραίο. Μένω στο εξωτερικό και παίρνω τη θεία μου στα 85 στην Αθήνα κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα. Περνάει ο χρόνος και ποτέ δεν ξέρεις και έχεις δίκιο. Κάθε πρωί παίρνουμε τη μαμά μας και εγώ και η αδερφή μου για μια καλημέρα. Αυτό ξεκίνησε από τότε που ήμουν φοιτήτρια στην Κρήτη και δεν σταμάτησε ποτέ. Άλλος λέει ότι δεν έχει γονείς, έχουν φύγει και οι δύο, αλλά έχω θεία που συνεργάζομαι τέλεια μαζί της στα 94. Συνεργάζεσαι.
1: Πάντως και εγώ πριν φύγει η μαμά μου,
0: ναι,
1: μιλάγαμε 3 φορές τη μέρα.
0: Ναι. Τι λέγατε, ρε παιδί μου, 3 φορές τη μέρα εσείς?
1: Δεν το λέγαμε νέα, δίναμε στίγμα. Δηλαδή έδινα στίγμα. Το πρωί θα έπαιρνα πάντα να δω ότι κοίταξε από μια ηλικία και μετά αρχίζει και ανησυχεί κιόλα. Ήταν και μόνη της η μαμά μου, έμενε μόνη της.
0: Σωστό, σωστό.
1: Παίρνει το πρωί. Όλα καλά, καλημέρα. Εντάξει, όχι ότι μια χαρά ήταν, δεν είχε προβλήματα πριν πάθει τον καρκίνο δηλαδή, αλλά παίρνει να δει. Όλα καλά, καλά. Μετά κάποια στιγμή μπορεί να παίρνει εκείνη, με στη μέρα να δει πώ είμαι, με τη δουλειά και τέτοια, και πάντα το βράδυ θα την καληνυχτούσα.
0: Α, ναι, το είχε σταθερό αυτό.
1: Το είχα σταθερό, ναι. Το είχα σταθερό και εξής. Αυτό το κάνει ακόμη πιο δύσκολο μετά όταν φεύγει ο άλλος, γιατί έχει μια ρουτίνα η οποία, ναι, ξαφνικά ξεριζώνεται πολύ γρήγορα. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, όταν οι γονείς αρρωσταίνουν και δεν τους χάνεις ξαφνικά από ένα ξαφνικό εγκεφαλικό, όπως έχασα τον παπά μου, ας πούμε, ήδη αυτές οι ρουτίνες έχουν στο τέλος αλλάξει.
0: Ναι, σωστό.
1: Είτε γιατί είναι στο νοσοκομείο, είτε γιατί δεν είναι στα καλά, τους ξέρεις. Σιγά-σιγά δηλαδή γίνεται πιο σταδιακά, πιο επίπονα, σίγουρα, αλλά πιο σταδιακά. Αντίθετα, ο παπάς μου έφυγε και νέος γενικά. Έφυγε 66 χρονών. Δηλαδή, δεν ξέρω με τον ορισμό που έδωσες πριν, είχε μπει στην τρίτη ηλικία. Ήταν φρέσκος.
0: Οριακά.
1: Φρέσκος,
0: ναι, ναι,
1: στην
0: με τρίτη
1: βάση ηλικία.
0: Τα σημερινά δεδομένα. Ναι.
1: Αυτό έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Εκεί είναι πιο σκληρό για αυτόν που μένει πίσω. Αλλά στην πραγματικότητα, στο τέλος της μέρας, δεν ξέρω αν είναι. Νομίζω ότι ίσως είναι και καλύτερο. Σίγουρα για τον άνθρωπο που φεύγει.
0: Ναι, ναι,
1: από το να ταλαιπωρηθεί.
0: Καλά,
1: με,
0: ναι,
1: νοσοκομεία, με πόνους.
0: Είναι ένας εδώ πέρα καλά. Καλέ, πάτε καλά. Σιγά μην περιμένουν εμένα να τους καλέσω. Παίρνουν εκείνη κάθε βράδυ. Ναι, να το σηκώνεις.
1: Το θέμα να το σηκώνεις όμως.
0: Το σηκώνεις
1: αυτό
0: πάντα. Γιατί ξέρεις τι άλλο πρόβλημα έχουν γενικά οι μεγάλοι άνθρωποι. Όλοι μας το έχουμε. Αλλά ρε παιδί μου, ενώ εκείνη είναι απίκο κάθε φορά. Ναι. Δεν πάει να τους πάρεις 4 το πρωί, ξέρω εγώ γιατί. Ξέρω, εσύ τους γκοστάρεις άσχημα. Δηλαδή σου στέλνουν μήνυμα, δεν απαντάς. Άσε τώρα, τι θες τώρα πάλι. Οπότε ναι, το γκόστινγκ δεν είναι.
1: Δεν γκόσταρα.
0: Το διαβάστηκε, είναι. Δεν είναι ευχάριστο.
1: Και ξέρεις τι, ο μπαμπάς μου όταν έφυγε, έφυγε ξαφνικά. Δηλαδή, εντάξει, έπαθε ένα εγκεφαλικό, δεν πέθανε επί τόπου, αλλά έπεσε σε κόμμα. Οπότε δεν είχαμε ξανά επαφή. Ναι. Δηλαδή, μία που το έπαθε και μία που μετά από ένα μήνα απλά έφυγε στην εντατική. Το απόγευμα εκείνο, πριν γίνει τη νύχτα, έρθει το εγκεφαλικό, με πήρε τηλέφωνο και εγώ είχα πολλή δουλειά. Ήμουνα στο περιοδικό τότε, κλείναμε τεύχος και ήμουν έτοιμη να μην το σηκώσω. Ναι. Λέω, εντάξει, μπορώ να τον πάρω μετά, δεν μπορώ τώρα.
0: Αλλά
1: δεν ξέρω τι με ανάγκασε. Λέω, άσε μου, θα το ξεχάσω να το σηκώσω, να τον πάρω μετά. Και το σήκωσα. Δεν ξέρετε πόσο ευχαριστώ. Ναι, πόσο χαίρομαι γι' αυτό. Ναι, και πόσο χωρίς να φταίω θα μπορούσα να έχω πάθει το ανάποδο.
0: Ναι.
1: Και να το σκέφτομαι ακόμα 19 χρόνια μετά.
0: Αν τολμάς, λέει, μην το σηκώσεις. 5 follow-up τηλέφωνα. Είναι και επίμονη η άτιμη.
1: Σαν τις τράπεζες, σαν τις πρακτικές.
0: Λοιπόν, πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Φοιτητές και φοιτήτριες, με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχετε 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να το αποκτήσετε.
1: Πάμε με Help the Aged από Pulp για να κλείσουμε γλυκά αυτή την ενότητα.

0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Best 92,6.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
5: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Καλώς την.
17: Α,
1: Τι βλέπω? Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
16: Πού το κατάλαβες?
1: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
18: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: Best 92,6.
20: We the music.

0: Μωρέ, μπράβο σου, ξέρει η Καζαγκούγκου. Έχουν έρθει εδώ πέρα τα μηνύματα. Πού το θυμηθήκατε σήμερα και αυτό λέει είναι λόγω Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων. Άλλο λέει, μα στείλατε ταξίδι με του Καζαγκούγκου, είναι κομματάρα. Υποτιμημένη μπάντα, δικαίω, δεν πειράζει. Δηλαδή ήταν στη φάση που ήσουν ένα καρεκλά να ακούγε Καζαγκούγκου. Αυτή δεν ήταν η φάση. Γιώργο, επιβεβαιώνει, τι με κοιτά περίεργα. Ε, τι ναι.
1: Έχουν εκδικηθεί όλοι αυτοί ήδη.
0: Σωστό και αυτό. Δεν θα ξεμπλέξουμε ποτέ από τα AIDS. Μόνο οι βάτες να μην ξανάρθουν. Αυτό.
1: Γιατί όχι.
0: Όχι, για βάτες. Και συνεχίζουμε στο ίδιο
1: δημοτικό. Βοηθάνε κάποιες φορές.
0: Και συνεχίζουμε και αισιόδοξα γενικά, μιας και μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάω για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Κατεβάστε λοιπόν την εφαρμογή Livio για να κλείσετε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
1: Και επειδή η αμυνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής και το σώμα αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν και η ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται πιο εξειδικευμένη φροντίδα από ποτέ, έχουμε την Εύα Ίντιμα. Με τη σωστή καθημερινή περιποίηση μπορείς να νιώθεις άνεση, φρεσκάδα και σιγουριά κάθε στιγμή. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της Εύα Ίντιμα, είναι η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Λοιπόν, καθίστε τώρα να δούμε τι παίζει με τις ταινίες, γιατί βγαίνουν δύο πάρα πολύ hot ταινίες της τρέχουσας σεζόν.

0: Θυμίζω ότι στην ανανεωμένη Nespresso Boutique στο Κολονάκι, εκτός από τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, μηχανές και αξεσουάρ, αλλά και την ομάδα της Nespresso φυσικά έτοιμη να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον καφέ που ταιριάζει σε εσάς, πλέον υπάρχει και κάτι καινούργιο. Υπάρχει Nespresso on the go. Θα διαλέξετε δηλαδή το αγαπημένο σας τρόφιμα, ζεστό ή κρύο, και θα το πάρετε μαζί σας στη βόλτα στο γραφείο ή όπου σας βγάλει μέρα. Λοιπόν, Πέμπτη γάρ, έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους και οι δύο έχουν συζητηθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από την ταινία μυθοπλασία, στη mainstream ταινία μυθοπλασία, αν και θα ξενήσει πάρα πολύ κόσμο σύμφωνα με αυτά που γράφουν οι κριτικοί. Η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, του Αλεχάνδρο Ινιαρίτου. Είναι το Digger, το περιβόητο Digger, για το οποίο έχουμε διαβάσει ήδη πάρα πολλά και το περιμένουμε πώς και πώς. Ο ίδιος ο Tom Cruise στην καμπάνια της προώθησης της ταινίας, αν θυμάσαι, είχε ανακοινώσει το πρώτο τρέιλερ της ταινίας πριν κανένα δίμηνο. Ήταν ουσιαστικά ένα τρέιλερ με τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του ίδιου του Tom Cruise, ώστε να υπερθεματίσει, παιδί μου, να τονίσει ότι αυτός ο ρόλος είναι το...
1: Το απόγειο.
0: Είναι, ρε παιδί μου, ότι όλοι οι προηγούμενοι του ρόλοι...
1: Α, η φυσική κατάληξη.
0: Τον οδήγησαν σε αυτό. Μάλιστα. Ό,τι έκανε δηλαδή στη ζωή του ήταν σαν να το έκανε ως προθέρμανση για το ρόλο του στον Digger, στο οποίο υποδύεται έναν ψιλοπαρανοϊκό, τραμπικό πετρελαιοπαραγωγό.
1: Ναι. Εξού και Digger.
0: Εξού και Digger, λοιπόν, αυτό είναι το μικρό του όνομα. Είναι ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο.
1: Okay.
0: Είναι πάμπλουτος ιδιοκτήτης πετρελαιοπηγών, από πάπου προς πάπου, τέλος πάντων. Έχει και μια γάτα την οποία τη λατρεύει, η οποία γάτα είναι 30 ετών. Να είχαμε την τύχη του. Άμα ήμασταν πετρελαιοπαραγωγοί, τόσο θα ζούσαν.
1: Κακό θα τύψω, εγώ δεν έχει, που λένε.
0: Έτσι, ναι, που λένε. Λοιπόν, ώσπου ξαφνικά ενημερώνεται αυτός ο πετρελαιοπαραγωγός, ο Digger, ότι εξαιτίας των εξορίξεών του, δεν είναι spoiler αυτά, παιδιά, έτσι. Ξεκολλάει ένα παγόβουνο.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο παγόβουνο έρχεται ντουγρού προς Ευρώπη. Όπερ σημαίνει ότι θα είναι σαν πυρηνικός όλεθρος.
1: Α.
0: Θα καταστραφεί το σύμπαν, ρε παιδί μου. Θα γίνει μια τέτοια φάση. Θα καταστραφεί η γη.
1: Okay.
0: Οπότε ξεκινά μια απεγνωσμένη προσπάθεια να σωθεί κάπως ο πλανήτης.
1: Δεν την ξεκινάει αυτός.
0: Αυτός συμμετέχει και αυτός. Συμμετέχει και αυτός. Ταυτόχρονα όμως κράζει και τους πολίτες και το πολιτικό σύστημα και. Λοιπόν, όλοι, μάλλον η ταινία έχει διχάσει τους κριτικούς και στο εξωτερικό και εδώ. Ο φίλος μας ο Γιάννης Καντέα Παπαδόπουλος.
1: Έξαλλος είναι ο Γιάννης Καντέα Παπαδόπουλος.
0: Την έχει θάψει, ναι. Απ' την άλλη, ο Θοδωρής Κουτσονιανόπουλος, ας πούμε, της έχει βάλει 3,5 αστέρια, που είναι πάρα πολύ καλός βαθμός.
1: Ναι,
0: γενικά, όλοι συγκλίνουν στο ότι είναι μια δύσκολη ταινία, υπό την έννοια ότι είναι πάρα πολύ loud, είναι πάρα πολύ φωνακλάδικη, είναι τα φώτα έντονα της ταινίας, δηλαδή δεν είναι μια Tom Cruise-ική ταινία, ρε παιδί μου, mainstream, ότι ενδέχεται να σε κουράσει πάρα πολύ, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ loud ταινία, με διαρκή παιχνίδια στους διαλόγους, ξέρω, πνεύμα, πολύ over the top, θα λέγαμε, και σε άπτες στα ελληνικά. Υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι θα είναι η ταινία με την οποία θα ξανακερδίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ ο Tom Cruise 30 χρόνια μετά το Μανόλια.
1: Μάλιστα.
0: Που πραγματικά του είχαν κλέψει τα Όσκαρ. Δηλαδή,
1: το είχαν κλέψει.
0: Είναι ντροπή που δεν το πήρε αυτό το Όσκαρ ο Tom Cruise τότε.
1: 4,5 αστέρια ο Μίτσης.
0: 4,5 αστέρια ο Μίτσης. Να τα είδες. Η απόψη δίσταται. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας που θα του βάλει 2 αστέρια. Ή θα το θάψουν ή θα το σχεδόν αποθεώσουν. 4,5 τώρα μιλάμε. Άρα ο Μίτσης το θεωρεί μια σχεδόν τέλεια ταινία.
1: Ισχύει τώρα αυτό, εμάς το γράφουν έτσι.
0: Ναι, αποκλείεται, ναι. Στο Αθηνόραμα να του έχει βάλει ο Χρήστος Μίτσης 4,5. Εμείς έχουμε δει δύο άλλους κριτικούς και ο Δημητρόπουλος του News 24/7 του βάλε 3,5 επίσης αστέρια. Είπαμε ο Κουτσογιαννόπουλος στη Life 3,5. Ο Παπαδόπουλος στο Click το θάψε. Οπότε έχει διχάσει. Σε κάθε περίπτωση από σήμερα είναι στους κινηματογράφους και όλα τα φώτα, σχεδόν όλα μάλλον, πέφτουν
1: μένει
0: πάνω
1: να δούμε.
0: Του.
1: Μένει να έχουμε και εμείς άποψη όταν θα το δούμε.
0: Από την
1: εμείς
0: άλλη,
1: βέβαια ακόμα δεν έχουμε δει την Οδύση, αλλά
0: θα πάω
1: πάνω.
0: Την Κυριακή, το αποφάσισα.
1: Αμπά?
0: Θα πάω την Κυριακή το μεσημέρι να τη δω IMAX. Θα μπω σήμερα να κλείσω εισιτήρια.
1: Α, δεν έχεις πει.
0: Έλεγα να πάω για μπάνιο, αλλά δεν την μπάνιο τώρα.
1: Την μπάνιο, παιδάκι.
0: Το τελευταίο, πάντα το κάνω τον Οκτώβριο. Τώρα θα πάω να δω την Οδύση, Κυριακή μεσημέρι. Ο κόσμος θα χαλάσει. Από την άλλη, έχουμε και μία ακόμη ταινία η οποία είναι πανθομολογούμενα καταπληκτική. Ναι. Θυμάσαι, έκανε το standing ovation στη Βενετία 15 λεπτά. Δεν έχει ξαναγίνει τόσο πολύ. 15
1: το
0: λεπτά.
1: Ναι,
0: ναι,
1: το
0: NASA, αυτό το ντοκιμαντέρ που δείχνει την θηριωδία των Ισραηλινών επί των Παλαιστινίων τα τελευταία χρόνια. Η ταινία, εξαιτίας της οποίας ο Νετανιάχου θέλει να πάρει πίσω την υπηκότητα των δημιουργών της, ξέρω, την, κάτι τέτοια παλαβά πράγματα, που δείχνει πως ο Ισραηλινός στρατός εν γνώση του στοχεύει και ξεπαστρεύει και ξεκληρίζει εκατοντάδες αμάχων. Γιατί μιλάνε
1: 24 στρατιωτικοί, είναι Ισραηλινοί στρατιωτικοί, ναι. Δηλαδή κρυφά φυσικά, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, κάποιες νύχτες στο Τελαβίβ φαίνεται, είναι και τα πλάνα από εκεί. Το NASA άλλωστε ακριβώς αυτό σημαίνει, είναι ο αριθμός των αμάχων που υπολογίζουν, γιατί έχουν ειδικό, αυτό λένε ουσιαστικά οι αξιωματικοί αυτοί, ότι έχουν ειδικό σύστημα που προβλέπει κάθε χτύπημά τους πόσες παράπλευρες απώλειες θα έχει σε παιδιά και αμάχους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το NASA. NASA είναι ο αριθμός αυτός, ο αριθμός των αμάχων σε κάθε χτύπημα που προβλέπουν οι Ισραηλοί ότι θα έχει κάθε τους επίθεση.
0: Στο τρέιλερ είδα ότι σε κάποιο τέτοιο υπολογισμό τους έβγαλε ότι ένα χτύπημα θα στοιχήσει τη ζωή σε 500 αμάχους και λένε ναι, πατήστε το κουμπί, ναι, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, γιατί.
0: Και κατά τα άλλα, συζητάμε για το αν σημαίνει γενοκτονία και για το αν είναι θηριωδία.
1: Ναι, γιατί αυτοί ζυγίζουν έχοντας τελείως απανθρωπίσει έτσι κι αλλιώς τους Παλαιστινίους. Αν το κόστος είναι ok για να πετύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο που έχουν κάθε φορά.
0: Ναι. Η ταινία πήρε το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Δεν υπάρχει κριτικός που να μην την έχει αποθεώσει. Όλοι είναι στα 4,5 και 5 αστέρια. Να πούμε επίσης ότι η ταινία σήμερα βγαίνει στους κινηματογράφους. Αλλά επειδή, εντάξει, στη χώρα μας βγαίνει, δεν θα βγει παντού.
1: Θα βγει αύριο σε εμάς εδώ το NASA, θα βγει Παρασκευή. Σήμερα έχει μια πρεμιέρα.
0: Στις
1: νύχτες πρεμιέρας, επειδή θα παίξει στις νύχτες, και από αύριο θα βγει και στις αίθουσες.
0: Ναι. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο ταινίες. Άλλη εντελώς θεματική και λογική, αλλά και οι δύο έχουν πάνω τους όλα τα φώτα. Από τη μία τον Ντίγκερ με τον Τόμ Κρούζ, του Ινιαρίτου τον Ντίγκερ, και από την άλλη αυτό το σοκαριστικό ντοκιμαντέρ NASA για την θηριωδία και τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη.

0: Δεν το φέραμε τυχαία το συγκεκριμένο τραγούδι, όχι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη αφορμή, αλλά στην προκειμένη την έχουμε, γιατί είναι το τραγούδι που τουλάχιστον στο τρέιλερ παίζει. Δεν ξέρω αν ακούγεται το και digger. Κατά διάρκεια της ταινίας. Ναι, στο Digger. Το συγκεκριμένο, το πιο γνωστό τραγούδι των Talking Heads.
1: Digger, είναι αυτό, μεταξύ... λες, το πιο γνωστό, ναι.
0: Ναι, μόνο, ποιο είναι. Αυτό είναι. Digger, υπάρχει μια φανταστική ελληνική ταινία. Να πάτε να τη δείτε, αν τη βρείτε κάπου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Με το Βαγγέλη Μουρίκη, η οποία πριν από τρία, θα είναι τώρα πια χρόνια, είχε πάρει και βραβεία στα ελληνικά Όσκαρ. Πραγματικά τώρα, χωρίς πλάκα. Πολύ ωραία ταινία.
1: Σαν το Αρκάντια. Να πάμε να τη δούμε.
0: Στο ίδιο επίπεδο, ναι, ναι. Εξαιρετική ταινία. Αν τη βρείτε να στριμάρει κάπου, δεν ξέρω, στην ΕΡΤ, σε κάποιο κανάλι, στο Συνόμπο, δεν ξέρω πού στο καλό, να τη δείτε. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία ταινία.
1: Καμιά σειρά βλέπεις τώρα.
0: Ξεκίνησα, δράτω με τις ευκαιρίες.
1: Δράτησε, για δράξου.
0: Λοιπόν, περίμενε, δράτω με τις ευκαιρίες να κολυσιεργήσω λίγο, γιατί δεν θυμάμαι τον τίτλο της.
1: Ωραία.
0: Το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα. American Hostage.
1: American Hostage.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Είναι μίνι σειρά 8 επεισοδίων. Είδαμε τα τρία.
1: Ναι.
0: Είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.
1: Άλλημα.
0: Με τον John Hamm να πρωταγωνιστεί.
1: Άντε πάλι. Ναι.
0: Δεκαετία 70. Ο John Hamm είναι συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά σε δισογραφικό ραδιόφωνο.
1: Μάλιστα, το βλέπω εδώ.
0: Και γίνεται μία απαγωγή. Και ναι. Μάλιστα αυτός που κάνει την απαγωγή είναι Έλληνας, ο Τόνι Κυρίτσης.
1: Κυρίτσης.
0: Ναι. Oh. Αδικημένος από το σύστημα, μπουκάρισε μία εταιρεία, ξέρω, κάτι τράπεζα, κάτι τέτοιο.
1: Και ναι, κάτι μου λέει τώρα.
0: Παίρνει
1: αυτό
0: μαζί
1: που
0: του με πιστόλι τον ένα και προσπαθεί να βγάλει του, να βρει το δίκιο του, ας πούμε.
1: 88% έχει το Rotten Tomatoes. Ή τομάτος, γιατί τι τομέιτο,
0: τι
1: τομάτο. 7,1 στα 10 στο IMDb.
0: Ωραία είναι, πολύ ωραία. Επιφυλάσσομαι να δω μερικά επεισόδια ακόμη για να μην δώσω και spoiler, ας πούμε. Και κρατιέμαι να μην μπω και στο Wikipedia να δω τι έχει γίνει με αυτό το story.
1: Το Amazon παίζει, με MGM
0: Plus. Ναι. Πολύ ωραία συμβουλή. Εσύ, κάτι?
1: Εγώ δεν βλέπω κάτι σε αυτή τη φάση. Διαβάζω το βιβλίο μου.
0: Ναι.
1: Το οποίο είχα διακόψει το καλοκαίρι, γιατί διάβαζα το... την Χερσόνησο με τα άδεια σπίτια, που ήταν project ολόκληρο, να το διαβάσω το βιβλίο. Διαβάζω ένα, δεν είναι καινούριο πια, το ξέρουμε όλοι πόσο φανταστικό είναι, αλλά τα έθιμα ταφής.
0: Α, ναι, πολύ καλό.
1: Τα έθιμα ταφής είναι φοβερό βιβλίο. Αν δεν το έχετε διαβάσει, πώς τη λένε αυτήν τώρα, ξέρεις.
0: Αυτό που τώρα προσπαθώ να θυμηθώ και εγώ.
1: Προσπαθείς και εσύ.
0: Θα το βρούμε όμως. Ναι, είναι πολύ ωραίο το βιβλίο.
1: Φοβερό βιβλίο, φοβερό βιβλίο.
0: Άννα Κέντ.
1: Άννα Κέντ. Μπράβο σου.
0: Τσεκάρα,
1: δεν το θυμίσκες, το βρήκες.
0: Το βρήκα φυσικά. Yeah. Από τις εκδόσεις Ίκαρος, σε μετάφραση Μαρίας Αγγελίδου.
1: Και πολύ ωραίο εξώφυλλο και πολύ καλή μετάφραση, αν μπορώ να κρίνω.

0: Σε περίπτωση που ψάχνετε κανένα podcast να ακούσετε, ρίχνω εγώ στο τραπέζι, όχι επειδή είναι το δικό μου δηλαδή, αλλά το ρίχνω στο τραπέζι, επειδή τα λέει πάρα πολύ ωραία. Μόλις βγήκε και βλέπω...
1: Τα λέω πολύ ωραία και συμφωνώ με αυτό που λέω. Συμφωνώ με τον εαυτό μου.
0: Λοιπόν, βγήκε το καινούριο επεισόδιο του podcast που τρέχω τα τελευταία χρόνια, το Χίλιες και Μία Νύχτες, με μουσαφίρι τον Τάσο Βρετό αυτή τη φορά. Έναν από τους πιο γνωστούς και επιδραστικούς και σημαντικούς Έλληνες φωτογράφους. Αφορμή για αυτή την συνάντησή μας είναι η έκθεσή του που τρέχει στην Nitra Gallery στο Metz με τίτλο Trees Dance. Είναι φανταστική έκθεση, παιδιά. Να πάτε να τη δείτε, θα πάθετε πλάκα μεγάλη με το πώς έχει φωτογραφίσει δέντρα εν κινήσει ο ίδιος και τα δέντρα εν κινήσει εξαιτίας του αέρα. Είναι ένα μαγικό πράγμα. Δεν το πιστεύεις ότι είναι φωτογραφία αυτό. Και όλο αυτό χωρίς να χρησιμοποιήσει καθόλου ούτε κατά διάνοια AI. Και πήγα στα εγγένεια και μου έλεγε ο Βρετός ότι δεν ήταν λίγοι αυτοί που του λέγανε: Έλα, πες τώρα, αυτό έχεις βάλει AI εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει. Ένα
1: τώρα,
0: έργο τέχνης.
1: Δεν θα πιστεύει τίποτα κανείς τώρα.
0: Ένα έργο τέχνης να μην πιστεύεις ότι κάποιος είναι αρκετά ικανός για να το κάνει μόνος του. Λοιπόν, η έκθεση του Τάσου Βρετού είναι στην Nitra Gallery. Το podcast με τον Τάσο Βρετό, αυτόν τον τόσο σημαντικό Έλληνα φωτογράφο, το ακούτε σε Spotify και λοιπές πλατφόρμες και το βρίσκεται και στο One Man και στο YouTube. Υπάρχει όπου γενικά καταναλώνεται podcast.
1: Πάντως, σχεδόν έχεις φτάσει τις χίλιες και μία νύχτες σε αυτό το podcast.
0: 195.
1: Μόνο.
0: Ναι. Κάτσε καλά να είμαστε. Γίτσες.
1: Όπα.
0: Είδες. Λοιπόν, τα μαζεύουμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άλλη μια υπενθύμηση ότι αν τυχόν πάθει κάτι το σκούτερ, το λάπτοπ, το smartwatch.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Μην τρελαθείτε.
1: Όχι.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Γερμανό, στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανό. Εκεί, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς, με γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρότατο σέρβις, αλλά παίζει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Ραντεβού πάλι αύριο. Καλημέρα να έχετε. Η Μαρία έρχεται να σας αναλάβει.
1: Γεια.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στο Biarritz. Το ταξίδι πάνω απ' όλα εξερεύνηση. Κάτι καινούριο που θα σε εξιτάρει, ξεβολέψει. Θα σε κάνει πιο σοφό, πιο ελαφρύ, πιο εσένα. Και μετά από τόσα πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα στο δικό μου μετρητή, τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και θεματοποιώ συχνά πυκνά ένα προορισμό. Δημιουργώ λόγο, σκεπτικό, μια κεντρική ιδέα πίσω από το εγχείρημα. Γιατί εκεί, γιατί εγώ, γιατί τώρα. Μια συναυλία, ένα ενοποιείο, μια δημοπρασία, ένα κτίριο. Μια ιστορία που τσίμπησα τυχαία στο διπλανό τραπέζι. Ένα φαγητό, μια σκηνή από ένα βιβλίο ή μια ταινία. Ναι, το δηλώνω, είχα πάρει σβάρνα όλα τα locations όπου είχε γυριστεί το Sex and the City στη Νέα Υόρκη. It's my thing, let it go. Και να είμαι εδώ στις όχθες του Ατλαντικού, σε ένα μέρος που πάντα είχε μια μαγική εσάνς για μένα. Ακόμα και το όνομά του, Biarritz. Εσπαντρίγιας, αυτός είναι ο λόγος ο δικός μου. Το πιο σικάτο, διαχρονικό, άνετο, αντοχής παπούτσι που μαζεύω από σχεδόν παιδί, όπου σταθώ. Αρχικά σχεδιασμένο για στρατιώτες και εργάτες της γης. Τόσο απλό στη σύλληψη, τόσο στυλάτο σε κάθε σχεδόν πόδι. Ένα από τα προσωπικά μου φετίχ έχει βαθιά τις ρίζες του στη μικρή αυτή κομμόπολη. Και εγώ αγοράζω όσο δεν πάει στο περίφημο Maison de l'Espadrille. Μένω στην οικογενειακή πανσιόν Villa Magnan και διπλώ υπέραχο στο εστιατόριό του. Δοκιμάζω γλυκά στο ιστορικό Miremont από το 1870. Περπατάω στην Grand Plage μπροστά από το εικόνικο Hotel du Palais, μοστράροντας εσπαντρίγες. Garmin Fenix 9. Παίξε πιο δυνατά με το απόλυτο smartwatch για εξελιγμένες προπονήσεις με πάνω από 100 αθλητικά προφίλ και συναρπαστικές εξορμήσεις με νέες λειτουργίες χαρτών και πλοήγησης.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Perfectly well what's going on, baby. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Huller και Jesse Plemons. All the nights she loved to win. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Tanner.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Best 92,6.
7: We the music. In the
8: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις

Μια πάμε για την ουρά που λέγαμε και χθες. Βάλτε την υπομονή γιατί έχει κίνηση πάνω κάτω στο ποτάμι. Είχε σύγκρουση πολλών οχημάτων νωρίτερα. Στην κάθοδο είχε επηρεαστεί και η άνοδος. Throwback αποκλειστικά σήμερα. Whirling like a cyclone in my love. Τιμημένα 70's, αγαπημένο.

μουσική mid-70s, παγκόσμια επιτυχία, σκαρφάλωσε στα αμερικανικά chart και μας φτιάχνει πάντα η αλήθεια αυτό το κομμάτι. Guilty pleasure πολλών ροκάδων, φίλων μου. Barry Manilow εδώ στον Best 92,6. Μαρία Παπιδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12. Throwback Thursday, θα παίξουμε αποκλειστικά παλιά. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής. Το δώρο Χριστουγέννων, μου λέει ο Πάνος στο βραχάτιο, λένε και πλησιάζει, για όσοι το παίρνουν, Πανούλη, το παίρνουν όλοι. Κάποιοι δήμοι έχουν στολίσει και όλα δεντράκια με φωτάκια. Κάποιοι δήμοι κάνουν τώρα τα έργα που έπρεπε να κάνουν τα 4 χρόνια που προηγήθηκαν. Για να θυμηθούμε όταν βρεθούμε στην κάλπη, Γιάννα. Γεια σας το Extreme και το Lady Luke στα μεγαρά. Ωστόσο εμείς όταν θα πάμε να ψηφίσουμε, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα έργα έγιναν τώρα τελευταία. Όχι ότι έγιναν. Δεν ξέρω πια. Μένουμε στα 70s, τέλη 70s και αρχές 80s.

Ή δεν λες τίποτα την αγάπη μας κάτω στην Κρήτη με αυτή τη φανταστική, φανταστικά σφόδρη κακοκαιρία, το νου σας. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και στο ψυχρό εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου. Και γενικώς πάρα πολύ προσοχή με το καιρό. Δεν κάνουμε μαγκές, καθόμαστε μέσα, ό,τι μας λένε οι ειδικοί. George Beachica Story Mix. Ηλεκτρίστε και τα μυαλά στα τις λέτε, για να μαθαίνουν οι παλιοί. Bo Generation, καλημέρα.

βάλε κανένα κομμάτι να αξίζει τον best. Τι είναι αυτά? Τι κόλλημα έχεις με τα παλιά? Για πες μου. Αν είναι δυνατόν. Νομίζω θα έπρεπε να έχουμε αντιληφθεί όλοι μας, και εσείς δηλαδή και εμείς καμιά φορά, γιατί αυτό περιοριζόμαστε, ότι ο best δεν είναι φορά παροπίδες στη μουσική, ναι. Παραδοξολογία, παροπίδες με τη μουσική. Δεν έχει στεγανά,

για τους αγαπημένους μου Μάριο και Νάνση που μας ακούν από τον Άγιο Νικόλο και στέλνουν βροχερές καλημέρες. Το αν είναι λέει δυνατόν όπως το είπες μου θύμισε τον όχι. Στον όχι την άλλη που έλεγε παπα. Μα αν είναι δυνατόν. Άλεξ, καλημέρα, περνάω Λιβικό, πιο κάτω από Κρήτη, δεν την παλεύω πολλά τα μποφόρ. Όπα. Ναι, τα έχει τα μποφόρια και στο Αιγαίο. Τσεκάρετε και στα κατατοψημεναρχεία για τα πλοία. Νομίζω γίνονται οι μετακινήσεις προς Αλβαρουσανικό ή όχι, θα το δω.

Τροποποίηση έχει στα δρομολόγια προς και από τα νησιά του Άργου Σαρονικού εδώ στα κοντά. Τα ταχύπλοα δεν θα πραγματοποιήσουν ορισμένα δρομολόγια. Τα συμβατικά αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Ευχή μου, safe.

Πω και πως κολλάει το κομμάτι. Πολύ ωραία εκδοχή. Και εδώ με την συμπλοκή στο cockpit και ό,τι έγινε στην πτήση της Fly Dubai. Απίστευτα πράγματα. Να πω το μικάθοδο και τα βίντεο που κυκλοφορούν εκεί έξω. Κανονικά θα πρέπει να πέσουμε ειδικά έτσι λίγο προς τιμήν του Ινδού, του ήρωα. Να πούμε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι ληφθεί από τις Σαουδαραβικές αρχές. Ακόμη τα κίνητρα της αεροπειρατείας και του τι σκόπευε να κάνει δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο κυβερνήτης ήταν αυτός ο Ινδός, ο Σμιτ Μάχαρ, με περισσότερο από 13 χρόνια εμπειρίας, 10.000 ώρες πτήσης. Τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά του να τον σταματήσει το συγκυβερνήτη. Μπήκαν μέσα οι επιβάτες, ενώ τρομερό το τι έκανε εκείνη τη στιγμή, παρόλο που ήταν αιμόφυρτος κάτω. Ενεργοποίησε το μηχανισμό ανοίγματος της πόρτας, μπήκαν μέσα επιβάτες, επενέβησαν. Και ήταν safe from harm, που έλεγε πριν το κομμάτι, από εκεί και έπειτα. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα βέβαια. Τι έγινε πριν, πώς ένας επαγγελματίας πιλότος επιτέθηκε στον κυβερνήτη εν ώρα πτήσης, πώς κατάφερε λιπόθυμος να ανοίξει τις πόρτες, όλα αυτά.

George Michael και το Father Figure πάντα παίρνει πολλές ψήφους ο George Michael. Που αν το σκεφτείς τώρα έτσι όπως ήταν τα πράγματα και με το θάνατο του Μαζονάκη, γιατί μας το στείλατε ότι ήταν κρίμα, ήταν πρόωρο αυτό που έγινε και με τον George Michael, έφυγε πολύ νωρίς δηλαδή. Αν το δεις τώρα, με πολλά κοινά και ο George Michael έκανε πάρα πολλές αγαθοεργίες.

γενικώς. Κλείνουμε το πρώτο μέρος υπενθυμίζοντάς σας ότι η Telecom είναι κοντά μας, με τη σύνδεσή μας να αποκτά την παγκόσμια δύναμη της Telecom. Το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, μας δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και οι super high λύσεις. SI Telecom.gr το site.

0: best, best.
1: Best 92.6.
2: Life was good, yeah, I felt complete.
3: Choose music.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Το έχω δει στο σινέμα.
14: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
15: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
16: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
17: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Choose music.
1: Choose best.
19: Once you walk the road, everything becomes clear.
1: En andadio, coma exi.
20: Επόμενος.
21: Ναι, ναι.
20: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
20: Τώρα προκαλείς, λέγε.
21: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
20: Τι δελτίο, τον 12?
21: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
20: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
21: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
20: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Α, παιδιά, τώρα βλέπω τα μηνύματά σας περί μουσικής. Γιατί όχι George Michael, μωρέ, κάποιοι εδώ. Ένας. Έλεος, λέει, βάλε κανένα κομμάτι να γουστάρουμε. Να ήταν custom. Να μου το έχετε στείλει ότι έβλεπε τη σειρά Mayday, ένας από τους επιβάτες που ήταν και πιλότος και μπόρεσε να βοηθήσει για να αποτραπεί η τραγωδία που λέγαμε πριν στη πτήση της Fly Dubai. Δήλωσε ότι ήξερε τι να κάνει επειδή παρακολουθούσε τη σειρά ντοκιμαντέρ Mayday.

Έβλεπα τώρα τις παγκόσμιες ημέρες στην ατζέντα. Αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Διεθνής ημέρα κοκ, παρακαλώ. Να και κάτι που δεν ξέραμε. Ο Κάκαλης όμως το γιορτάζει, τη ζαχαροπλαστία Κάκαλης, ο βασιλιάς του κοκ. Μας περιμένει, σας περιμένει. Εγώ θα είμαι εκεί 7 με 10 το βράδυ στα ΤΕΞ. Περιμένει τους φίλους του κοκ εκεί στο κατάστημά του στη Θιβών 206. Γλυκές εκπλήξεις. Όσοι αγοράσουν κοκ θα έχουν και έκπτωση 20% ανεξαρτήτως ποσότητας. Κάνε το με αγάπη και θα το κάνεις καλά. Αυτό που λέγαμε και χθες με την υπηαγώ, δεχτήκαμε πάρα πολλά μηνύματα και μετά την εκπομπή. Καλό είναι να μην κρίνουμε, ναι, δεν είμαστε εδώ. Εννοείται δεν είμαστε δικαστήριο, μουσικό, ραδιόφωνο, μπιστάρα. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα που αδυνατείς να κατανοήσεις. Μετά όταν κάθε τη σκόνη με σκέψη και μπαίνοντας στη θέση, με την ενσυναίσθηση που καλό είναι να λέμε μόνο συνέστηση για κάποιους, μπαίνοντας στη θέση του άλλου λες ναι εντάξει ξέφυγε. Αλλά αυτά απέναντι είναι μικρά, είναι μικρά. Μια λύση που σκέφτηκα έτσι στα πρόχειρα, γιατί οι λύσεις εκ του προχείρου είναι... Κατάλαβες. Είναι θα να αρνούνται όλοι να πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί, οι νηπιαγωγοί εκεί. Να μην μπορεί να στηθεί νηπιαγωγείο. Έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το τεράστιο πρόβλημα.

Παιδιά, μπήκε η χαρά της ζωής. Ο Κωστής ο Γιαννακίδης, ντυμένος αθλητικά, από πάνω μέχρι κάτω. Τι σας νοιάζει, ε? Πόπο, είναι δώρο να συναντάς ανθρώπους στη δουλειά που σου φτιάχνουν το κέφι. Και κατάρα το αντίθετο.

0: Φοράει τώρα ο Κώστας μπλούζα πάνω από την μπλούζα. Φούτερ, μάλλον τζάκετ, τι είναι αυτό, πάνω από το t-shirt που έχουν ακριβώς το ίδιο λόγο. Και είδα το Ρωμέν, Ρωμέν Γκαβράς, και σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Λαϊκό Ανάγνωσμα, πρώτο θέμα που φορούσε ένα πουκάμισο και από πάνω ένα άλλο πουκάμισο. Just breathe. Δήλωσε ότι θέλει να γίνει, λέει, βοσκός στην Αρκαδία. Πανέμορφη Αρκαδία, την καλημέρα μου. Δύσκολα. Έχω γυρίσει, Κωστάκη, πάρα πολλά πρωινά την Πελοπόννησο, παίζοντας μουσική που γυρνάω πολλές φορές νωρίς το πρωί για να έρθω εδώ να κάνω εκπομπή κατευθείαν. Και είναι τόσο όμορφα και τους συναντώ τους βοσκούς, που έλεγε ο Ρωμέν Γκαβράς. Έδωσε μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα και λέει: τι θέλεις να κάνεις, του λέει. Δεν ξέρω σε ποιον την έδωσε, δεν συγκράτησα, κακώς. Θέλω, λέει, να γίνω βοσκός στην Αρκαδία. Okay. Θέλω να τελειώσω. Και ξέρεις, πηγαίνοντας λοιπόν, φεύγοντας το πρωί, 7-6 το πρωί, και βλέπω τους βοσκούς, πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα που κάνουν ολομόναχοι. Εκεί με το κοπάδι τους, εντελώς μοναχική δουλειά, κανένα γκλαμ, και τους βλέπεις αυτά τα τοπία που πάνε να βόσκουν τα...
1: Ναι, μια και βόσκουν, μπορείς να πεις ποιο remix του Touch Me έπαιξε.
0: Α, ποιος ρωτάει, ποια.
1: Ρωτάει κάποιος, ναι.
0: Ναι. Ναι, αν σου πω, εγώ εντάξει να σου πω.
1: Ο Αντώνης ρωτάει.
0: Εγώ θα σου πω, εσύ θα το πιάσεις.
1: Θα το πιάσει ο Αντώνης που ακούει.
0: Deep, πες του το deep. Deep, όπως λέει.
1: Deep
0: για deep. Deep Nasik Remix. Touch me. Το έχουμε ξαναπαίξει. Deep Nasik Remix. Τι κατάλαβα. Boomer influencer. Για ποιον. Σοφρονίστηκ πάλι, αυτό σκέφτονται, μου λέτε εδώ. Με αγάπη. Είπες μεγάλη κουβέντα, ισχύει. Τι να πω ρε παιδιά, το έχω ζήσει και εγώ στο πετσί μου με τον μπαμπάκα.

Άμα δεν έχει λέει πτυχίο βοσκός δεν γίνεται. Ανωτάτη βοσκιτσί που λέμε κάτω. Και με πήρε τηλέφωνο εδώ Αργύρης στο στούντιο να μου πει ότι η Αρκαδία Αρκέρια είναι γνωστός παράδεισος για τους μύστες. Ακούσα Αρκέντια και σκέφτεσαι Paradise. Όμορφα, όμορφα. Αλλά Κωστάκη, έτσι να το φωνάξω μισό. Βρίσκεις, χθες με ενημέρωσαν τα κορίτσια από τα Μέγαρα. Τότε είχα πάει Χανιά. Τότε, last month, έλεγες ότι η Μαρία μας είναι στον ουρανό. Σοκ μου λέει, κοιτάς, ποιον ουρανό, στον ουρανό βρε. Βρε φτούρες, κουφιά. Στον αέρα θα μπορούσε. Η Μαρία μας λέει, όλα τα μαθαίνει το μαράκι με 5 χρόνια καθυστέρηση. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Citizen και ξέρω ψωμί, έπαιζες μουσικάρες θες. Hey, του στέλνα ψου ψου.

Πάντως ο πατέρας που την έπεσε στην κοπέλα, την είπε εγώ, το έχει μετανιώσει, θόλωσα. Λέει, καλά, αυτό θόλωσα, ναι. Θόλωσε και εκείνη πριν, θόλωσε και αυτός μετά, κατάλαβε. Το θόλωμα φέρνει κυθολούρα.

Άντε μας παίρνει ένα ακόμη. Citizen λέει, ο μόνος τύπος που έχει παίξει όλη τη δισκογραφία του Τζιμάρα του Πανούση στον αέρα. Μα ήταν πολύ καλά φιλαράκια και άλλωστε το Citizen, το όνομα το οφείλει στο Τζιμ Πανούση. Ο Κωστής, εκείνος του το πρότεινε. Οπότε... Καλά λέει, όλοι θολώνουμε όταν...

Κοίτα να δεις που έρχομαι σε αυτήν την παροιμία που ποτέ δεν καταλάβαινα όταν ήμουν μικρή, που την άκουγα, που τη λέγανε μεγάλη. Φύλαγε, λέει, τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Μα έλεγα, είναι δυνατόν άμα φυλάς τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Δεν πρέπει να τα έχεις ολόκληρα. Αυτά φυλάς. Γιατί να έχεις τα μισά.

0: Κλείνοντας την πρώτη ώρα να σας υπενθυμίσω ότι τώρα που ξεκινάει η πραγματική δράση, οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά, η Superbet το ίδιο. Έχουν επιστρέψει τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς, ρυθμιστή σε φυσικά συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ένα αναμονή βεβαιότατα της εθνικάρας μας. Έχουν δοθεί οδηγίες από την ΕΠΟ για τους φιλάθλους που θα βρεθούν και στην Τούμπα για το μάτς κόντρα στην Ολλανδία. Van Fan. Χρήσιμες οδηγίες για τους φιλάθλους. Σπουδαία αναμέτρηση. Περιμένουμε εθνικάρα μας με την Ολλανδία 10 παρατέταρτο το βράδυ. Διάλειμμα. Τα λέμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Και ένα.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. 2 κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την 5η 1η Οκτωβρίου το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses. Καλαμιώτου 2. Σύνταγμα.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Γιατί βρε αγόρι μου?
13: Φοβάμαι.
14: Τι φοβάσαι?
13: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
14: Είπαμε, θα προλάβουμε.
13: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
14: Ναι.
13: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
14: Ναι.
15: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
13: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
14: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
16: Οι θρυλικοί ΟΤΕΧΡ επιστρέφουν στην Αθήνα. Ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια καθηλωτική live εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Universe. Ο Τέχρ Live in Athens by Plisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
2: Choose music.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Είναι εδώ. Είναι εδώ για να κοίτας, είναι εδώ ο Μπίτσκας, είναι εδώ ο κόσμος και κανείς δεν καταλαβαίνει ότι έχουμε εκπομπή. Που δεν παίζει τίποτα, γιατί εγώ ήμουν έξω, μπήκα και λέω καλά δεν ακούτε ότι δεν παίζει κάτι. Όχι. Καλά θα πεις εσύ που ήσουν, στο Αθηνόρωμα. 4,5 αστέρια ο Μίτσι τον Ντίγκερ. Όχι τον Ντίγκερ το ελληνικό, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Την αγάπη μου στην πόλη Λυκούργου, διαβάζεται στο Flix. 2,5 μου λέει Max. Πολύ over, πολύ over. Έρχεται το Ντίγκερ. Ο Αντώνης θέλει να ανεβάσουμε λίγο τον beat γιατί δεν βγαίνει το γυμναστήριο σήμερα. Δώσε όθηση μου λέει ο Αντώνης. Αντώνη, ρίχνε τάλιρα. Στεφανέλη, μέρη που είσαι, βγαίνεις. Δεν ακούτε λόγω, ρε παιδί, δεν παίζει τίποτα.

έγινε, παιδιά, χάνετε το σήμα. Γεια σου Νικούλα, τα καλύτερα σου εύχομαι. Λέγαμε για τον Τίγκερ που κυκλοφορεί ελεύθερα από σήμερα στους κινηματογράφους με τον Τόμ Κρούζ, ο οποίος στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας έδινε πολλές συνεντεύξεις, 11 και 11 τα λέμε αυτά. Σε ένα podcast μιλώντας ο Superstar είπε ότι όταν έρχεται σε επαφή με ένα σενάριο την πρώτη φορά έχει μια ιδιαίτερη μέθοδο. Ζητά από τους σκηνοθέτες και τους σεναριογράφους να του το διαβάσουν το σενάριο. Είπε ότι προτιμά να μην διαβάζει ο ίδιος το σενάριο από την αρχή, αλλά να ζητά από σκηνοθέτες και σεναριογράφους να του το διαβάσουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλει πρώτα να αντιληφθεί τη δική τους ματιά. Χωρίς οι δικές του ιδέες να επηρεάσουν πρόωρα το υλικό πάνω στο οποίο έχουν ήδη εκείνοι δουλέψει. Για τον Αντώνη που θέλει κάτι δυναμικό.

ηγέτες του λοιπόν του Αντώνη για το το ορθό το γυμναστηριακό με soundtrack chic. Αφήνω τη Αρέξη, αρχίζω φούρλες στον καθρέφτη. Εντάξει, αθάνατη κομματάρα.

Nike Mid 70s και αυτό. Εδώ στον Best 92,6. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Με ανοιχτή την πόρτα και ακούγεται το Citizen που μιλάει δυνατά. Πάω να την κλείσω, παιδιά. Μισό. Now it's time to play some disco.

Do what you wanna do. Αυτό που λέγαμε πριν περί τακτικής του Tom Cruise. Προκειμένου να μάθει το ρόλο του που έβαζε σενάριογράφους, σκηνοθέτης, να το διαβάζουν το σενάριο, να παίρνει και τη δική του οπτική. Μου έχει συμβεί προσωπικώς να έχω γράψει εγώ ένα σενάριο και να μπω να το εκφωνήσω μετά, γιατί δεν είναι διτός ο ρόλος. 2-1. Και μου λέει Χολύπτης, ξέρεις, νομίζω ότι αυτός που το έχει γράψει δεν θέλει να το πεις έτσι. Εγώ το έχω γράψει, του λέω. Α, και γιατί το λες έτσι? Έλατε. Λουζ-λουζ. Οπότε κράτα τη σιγουριά σου. Ναι, σενάριο για τρέιλερ, έτσι. Κλείνουμε το τρίτο μέρος. Πάρα πολύ αγαπημένο remix από Sebastian Lezet.

Γεια σας στη Σπάρτη, χαιρετισμού στην Τρίπολη. Πρέβεζα calling. Να σας πω κλείνοντας αυτή την ενότητα, ότι όπως σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, Telecom εδώ φέρνει αυτή τη νέα εποχή συνδεσιμότητας, καινούργια καταστήματα Telecom, Telecom σήμα στο κινητό, Telecom app, Telecom 5G στο ίντερνετ, Telecom Fiber στην οθόνη, Magenta TV στο wallet, Magenta Pay. Ίδιοι στην εξυπηρέτηση, ίδιοι υπέροχοι άνθρωποι, telecom.gr το site και στα social. Telecom.gr. The wave, the wave, the wave.

Ναι, είναι υπέροχο, παιδιά. Μπράβο για τα γούστα. Ηλιόλου στη Λόντρα. Γεια σας στο αεροδρόμιο στην Κέρκυρα. Ζήσω όλα καλά.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχει.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
4: Best 92,6. In the night
5: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Παιδιά, έξω από το στούντιο είναι σαν να συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Κώστας είναι συγκεντρωμένος, κοιτάει πάνω, πάντα όταν κοιτάει πάνω, ψάχνει για την έμπνευση. Και είναι και ένας κύριος δίπλα του με κάτι σχεδιαγράμματα, με έχουν φέρει υπολογιστές. Δεν ξέρω τι θα σας τα πει. Και θα ξανααναρωτηθώ τι μας νοιάζει, επειδή τα μοιραζόμαστε. Ποιος ξέρει, μπορεί να αλλάζουν το μέλλον μας έξω από το στούντιο του Best Best. Λέω, τι συμβαίνει εδώ? Κάτι πάρα πολύ σοβαρό μέσα μου, λέει. Oh. Αυτό και εγώ παίζω μυστήριους. Αυτό για το Θοδωρή, you know.

Πάντερος λέει, έχει φέρει τους Ιλουμινάτη για τα προξενιά θα είναι άλλος. Ξέρω παιδιά, εσείς σίγουρα ξέρετε περισσότερο από μένα. Τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να είναι.

0: Εγώ εμείς εδώ μου λέει προσπαθούν να αλλάξουν τον καιρό.
1: Εντάξει, δεν είναι και ο Τραμπ.
0: Σίτι μας. Που έκανε ότι κοιμάται εκεί με τους δημοσιογράφους τι ήταν. Έκανε το Sleep Joe. Ροχάλιζε. Το έχουμε ξαναπεί εδώ μαζί από αέρος. Φαντάζομαι ένα παιδάκι, γιατί και τα παιδιά τα μικρά τη δείχνουν την κλίση τους και την έφεση από νωρίς-νωρίς. Να είναι 10 χρόνια και να γουστάρει, έτσι να παίρνει μέρος στις εκλογές του σχολείου, να είναι συνειδητοποιημένο μικρό και να βλέπει τώρα τον μπό τους. Το απόλυτο μπός τύπου. Έρχονται και τα 15 μελή.

σε έκανε προξενιά στο θέμα μας εδώ, ο Κωστάκης λέτε. Οπότε μπορεί να έχει μαζευτεί, να έχουν μαζευτεί ενδιαφερόμενοι. Όχι, όχι. Ένας κύριος φαίνεται πάρα πολύ σοβαρός που λέει και ο Κώστας και έχουν κάτι σε διαγράμματα. Δεν ξέρω τι. Φτιάχνει τον αστρικό του χάρτη. Τον καιρό τον αλλάζουν μόνο επιστήμονες. Λέει, σου είχα στείλει πέρυσι βίντεο στο YouTube. Καλέ, το ξέρω. Αστειεύομαι, αποτυχημένα. Χθες λέει με τα προξενιά ήταν ξεκαρδιστικός. Γελούσα, ήρθε ο άντρας μου και μου λέει, μα τι γίνεται. Α, δεν το άκουσα, δεν το πήρα είδηση.

Παιδιά, οτιδήποτε φέρει την υπογραφή του Team Green μας αφορά. Team Green Story Mix Dead End. Ήτανε λέει πολύ καλό αυτό το matchmaking του Κωστή. Θέλω να σμίξει την κυρία με τα 100K με τον κύριο με τα 100K. Με ενημερώνει ο Θάνος από Oxford. Έχω κάνει εγώ πλάκα στα αγγλικά, κάναμε αγγλικά και είχαμε θέμα τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Και λέω γράψε matchmaker, δηλαδή βιομηχανία, παρασκευής, κατασκευής, σπίρτων. Η έξυπνη εγώ. Α, ωραίο matchmaker, γιατί όχι. Business. Νόμιζα τώρα εγώ ότι κάνω πλακίτσες.

Για την Αγλαία μας που φέρνει τον καφέ και τα απογεύματα, κάνει μαθήματα αγγλικών. Με ηρεμία μου λέει, με ηρεμία τα πιτσιρίκια.

Για το μεταξάκι αυτό. Για να μπω, λέει, να αγορεύσω στην πρώτη μου τη δίκη, δικηγόρος ούσα, άκουγα θύβερη. Για να πάρω τα πάνω μου, να μπω και να take the stage που λέμε. Γεια σου μεταξία, την αγάπη μου στο Λονί.

πριν το βου. Φίλος ή φίλη που στέλνει από παλιόχωρα, είσαι ο ή και λέγεσαι. Να τα λέμε συχνά. Τι γίνεται εκεί, τι καιρό έχει. Μαρία καλημέρα λέει, δηλαδή και στο γκάκαλι θα γίνει κανονικό πάρτι με κονσόλη, στοιχεία και τέτοια. Ναι παιδιά, 7 με 10 στο γκάκαλι σου λέω. Γιορτάζουμε το κοκ, διεθνή ημέρα κοκ. Ο βασιλιάς είναι ο Κωνσταντίνος. Το αγαπώ πολύ αυτό που κάνει. Θα το δείτε όσοι θα έρθετε σε επαφή για πρώτη φορά. Και εγώ πέρυσι το έμαθα. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε αυτό το cover.

Μου έχετε στείλει εδώ αυτό το ωραίο με το... με ένα SMS που λαμβάνει ένας μπαμπάς στο κινητό του. Έχουμε εδώ το παιδί σου, λέει το SMS. Απάντηση επί τόπου. Έμπλεξες, φίλε. Είμαι Senior Cyber Security Specialist. Έχω τρέξει το DNA σου στα συστήματα της Info Plus Plus. Τριγωνοποίησα την τοποθεσία σου και έχω κάνει trace στην IP σου. Τα δεδομένα έχουν αποσταλεί ήδη στη δίωξη και θα συλληφθεί σε 10. Τι παλεύεις ρε Μπίπη, μυρτώ είμαι από το παιδικό. Κλείνουμε στις 5, έλα πάρε το γιο σου, είναι 5 και 20. 5 και μισή. Την αγάπη μου, ευχαριστώ παιδιά, συνεχίστε κάπως έτσι. Μπορεί και να γίνεται, τι να πω, το εύχομαι. Καλό μήνα ξανά, την κάνατε πολύ όμορφη αυτή την εκπομπή της 5ης, 1ης Οκτωβρίου.

Ξέτη μας είναι εδώ, έτοιμος να σας αναλάβει ως τις 2. Μπορεί και να μάθουμε κάτι σήμερα. Με B-Vision σας αποχαιρετώ. Αγαπημένος Μπρούσα, και το πρωί που παίζαμε Μπάρι, ερωτική μου λέει. Ερωτικά, Βασιλάκι μου, ερωτικά. Till we wake up for you. Καλεκό μαζί μας, πιο πολύ καινοτομία, συνδεσιμότητα. Απλώνεται με προηγουμένα εργαλεία νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης ή σούπερ νοημοσύνης, τέλος πάντων. Πιο πολλές δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας στις αλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε αυτή την εμπειρία στο telecom.gr. Και υπό κανονικές συνθήκες, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 10 το πρωί, θα είμαστε και πάλι εδώ. Σας υπερευχαριστώ πολλά, φιλιά. Bye.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ. Στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,6. Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6.

Δεν είναι κόκκινες παπαρούνες, αλλά είναι κοντά, ναι. Το σηκώνει και η μέρα, παιδιά. Έτσι όπως φυσάει ο άνεμος. Να, τι παθαίνω εγώ από το πρωί. Κλείνω τα μάτια μου μόνο για μια στιγμή και αυτή έχει φύγει. Όλα τα όνειρά μου έχουν περάσει μπροστά από τα μάτια μου. Και σκέφτομαι ότι είμαστε σκόνη στον άνεμο. Το μόνο που μένει είναι σκόνη στον άνεμο. Πότε έμπνευση είναι αυτή. Να, και αυτό το ίδιο παλιό τραγούδι, έτσι. Μια σταγόνα νερό σε μια απέραντη θάλασσα. Και όλα θρηματίζονται στο έδαφος. Μα τι έμπνευση με έχει πιάσει. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μήνα. Πάντα μου έρχεται να πω μνήμα. Το οποίο βέβαια είναι ισχύει και για όλους. Το καλό μνήμα απλώς πάει. Ξέρεις, δεν ξέρεις που θα πάει. 1η του Οκτώβρη. Με αυτή τη ρομαντική, χουχουλιάρικη διάθεση που μας προκαλεί ο άνεμος.

σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας. Χρόνια πολλά, Ανανία. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων. Ηλικιωμένος πια θεωρείσαι αν είσαι άνω των 65. Οι boomers δηλαδή, που είναι και η κυρίαρχη πληθυσμιακή ομάδα στη χώρα μας. Είμαστε μια χώρα ηλικιωμένων. Αλλά πώς διάλογο γίνεται όπου και αν πηγαίνω να είμαι μεγαλύτερος. Σε όποια παρέα και αν κάτσω, όπου και αν βρεθώ, είμαι ο μεγαλύτερος. Είναι μια συνωμοσία εις βάρος μου.

σώπαρες εσείς όλα αυτά που απήγγειλα υπάρχουν και σε τραγούδι. Το Dust in the Wind, πώς το λένε. Ω, δεν το ξέρα. Να το βάλουμε.

Οπότε στέλνουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στα τιμημένα γυρατιά. Δεν ήταν περήφανα που κάνουν πολύ λάθος. Έλεγε ο Ανδρέας περήφανα 9 τα τιμημένα γυρατιά της πατρίδας μας. Οπότε είναι τιμημένα τα γυρατιά. Δύσκολη ηλικία δεν λέω, αλλά έχει και τα καλά της. Ειδικά αν έχεις καταφέρει να απαλλαγείς από περιττά πράγματα, από στερεότυπα, φοβίες, αιμονές, συμπλέγματα και δεσμεύσεις του παρελθόντος.

είσαι πια σε μια ηλικία που μπορείς να κοιτάξεις πίσω σου και να δεις αυτά που αξίζουν στη ζωή. Επίσης κοιμάσαι λιγότερο, δηλαδή ζεις λίγο παραπάνω από τους άλλους.

Και εν τέλει οι ηλικιωμένοι είναι οι τυχεροί της ζωής, είναι αυτοί που έχουν φτάσει ως εκεί. Οι υπόλοιποι που τους χλεβάζετε ή τους λυπάστε δεν ξέρετε αν θα φτάσετε ως εκεί. Αν θα μαζέψετε δηλαδή τα ίδια κουκιά στο σακούλι του χρόνου.

ηλικιωμένοι είναι παιδιά, κοιμούνται λιγότερο, είναι γνωστό αυτό. Χρειάζεσαι λιγότερο ύπνο όσο μεγαλώνεις. Και πολλοί μάλιστα ανθρωπολόγοι έχουν αποδώσει σε αυτή την ιδιότητα του ανθρώπου την επιβίωση στα πρώτα στάδια του όταν ζούσε στη σαβάνα. Καθώς ήταν οι άνθρωποι μαζεμένες σε ομάδες, όλοι είχαν διαφορετικούς χρόνους ύπνου. Αλλιώς κοιμούνται τα παιδιά, αλλιώς οι ενήλικες, αλλιώς οι μεγάλοι. Και έτσι σου λέει, ήταν πάντα κάποιος ξύπνιος για να φυλάει τσίλιες. Και επειδή μου τη σπάσατε που με κατηγορείτε ότι πήγα και ψήρισα τον Dust in the Wind, θα σας τιμωρήσω με αυτή την εκτέλεση. Κανονική εκτέλεση. Σαν την άλλη στο Tennessee.

παιδιά, είναι από το 1924. Είναι γνωστό ότι οι Scorpions ιδρύθηκαν στη Λειψία 1826-27. Έδωσαν τις πρώτες συναυλίες για την Ελληνική Επανάσταση γύρω στο 1828. Και από τότε είναι πάρα πολύ κοντά στο ελληνικό κοινό. Και οι συναυλίες που έχουν κάνει εδώ. Έχουν αγοράσει και ένα ομαδικό τάφο αν χρειαστεί. Έναν οικογενειακό.

τι άλλο έχει σήμερα η μέρα. Έχει από αυτά που αρέσουν. Ήταν τέτοια μέρα ακριβώς πριν από 80 χρόνια που ολοκληρώθηκε η δίκη της Νιρεμβέργης. Δύο Ναζί στο εδόλιο από ένα διεθνές δικαστήριο. 12 κρεμάστηκαν, 7 φυλακίστηκαν και 3 αθωώθηκαν. Και ήταν μια πρωτόγνωρη συνθήκη για τον παγκόσμιο νομικό πολιτισμό. Δεν είχε ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό και η υπεράσπιση των Ναζί είχε σταθεί σε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν μπορείς να με δικάσεις με ένα νόμο που δεν υπήρχε όταν έγινε το έγκλημα. Θα πει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δεν υπήρχε τότε όταν έγιναν αυτές οι πράξεις. Και επίσης άφησε ένα άλλο προηγούμενο. Δεν υπάρχει πια ως δικαιολογία το «Α, εγώ εκτελούσα εντολές» και τα λοιπά. Όχι. Υπάρχει βέβαια μια σκιά ότι δεν είχαν το δικαίωμα έφεσης. Καταδικάστηκαν τη μία μέρα, το ξημέρωμα κρεμάλα. Yeah.

Και είδαμε τώρα αυτή τη βαρβαρότητα στο Τένεσι με αυτή την καημένη. Όπου η βαρβαρότητα είναι πολλαπλών επιπέδων. Εντάξει, πρώτα είναι το βασικό, θανατική ποινή, ό,τι πιο βάρβαρο. 30 χρόνια μετά την πράξη, την οποία τέλεσε να είναι έφηβη. Οπότε δηλαδή υπάρχει ένα θέμα εδώ, ότι εκτελείς μια πενιντάρα για κάτι που διέπραξε όταν ήταν έφηβη. Ουσιαστικά δηλαδή, στην πραγματικότητα, άλλος άνθρωπος έκανε το έγκλημα, άλλος άνθρωπος εκτελείται. Και τώρα τι θα γίνει άμα ζήσει, αυτό είναι ενδιαφέρον point. Έχει εκτελεστεί η ποινή. Κάποιος θα πει ναι, δύο φορές της καρφώσαν την ένεση. Άλλος θα σου πει όχι, γιατί δεν πέθανε. Γεια σου Μαρουσό, πολλά φιλιά.

Καλά, τώρα να ανοίξουμε την κουβέντα περί θανατικής ποινής, γιατί δεν τα βρούμε. Εγώ ας πούμε πιστεύω ότι, το έχω διαβάσει από άλλους φιλοσοφικές τοποθετήσεις, το η κοινωνία δεν μπορεί να φέρει κάτι που δεν έχει δώσει.

Νομίζω ότι έτσι και τη γλιτώσει, δηλαδή δεν έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη και όλα αυτά. Μπορεί να βγει και από τη φυλακή πλούσια. Και μετά μπορεί να κάνει μια δικιά της θρησκεία, μια αίρεση. Θα πούνε εκεί τρελή, ο Θεός δεν ήθελε να πεθάνει.

Τέλος πάντων, αν σας ενδιαφέρει το θέμα, το πιο σύντομο σύγγραμμα μπορείτε να διαβάσετε, είναι πολύ μικρό και ωραίο. Την τελευταία μέρα ενός θανατοπινίτη του Ουγκό.

δεν ξέρουμε για ποιο λόγο εκτελείται αυτός ο άνθρωπος που έχει γράψει το ημερολόγιο και παίρνει ο αέρας στις σελίδες του. Αλλά μετά, αφού το συνέγραψε, έγραψε και μια πολύ μικρή εισαγωγή ο Ούγκο το 1832, ότι καταλαβαίνει την ευφυΐα του ανδρός από την ποιότητα του κειμένου. Και ουσιαστικά αυτά που λέει είναι ότι η θανατική ποινή να προστατεύσει την κοινωνία, βάλ τον ισόβια. Ότι είναι άλλο η δικαιοσύνη και άλλο η εκδίκηση. Και ότι η θανατική ποινή, που τότε στη Γαλλία οι εκτελέσεις ήταν και δημόσιες, έτσι, στην κιλοτίνα, εξοικειώνει την κοινωνία με τη βαρβαρότητα.

Κρίστα Γκέιλ Πάρκ, 50 ετών. Η οποία αρνήθηκε να λάβει το τελευταίο γεύμα της. Αν όμως και ξύδι με τόχι, μπορεί να το δοκίμαζε, γιατί θα έδινε μια άλλη γεύση. Θα απογείωνε τον ουρανίσκο της λίγο πριν και η ίδια ταξιδέψει στους ουρανούς. Και θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία γευστική εμπειρία που θα ήταν και τελευταία της ζωής της, με ξύδι με τόχι. Λευκό και ερυθρό, 7 βαθμοί οξύτητα και μυλόξιδο.

0: Όσο παίζουν οι διαφημίσεις, για να κάνουμε μια μικρή σταχυολόγηση. Πείτε μου ποιο θα θέλατε να ήταν το τελευταίο σας γεύμα πριν σας εκτελέσουν.
1: Best 92,6. Choose music.
2: This is your chance. Αυτή την Παρασκευή, 2

0: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Όπου έρχονται ωραία πιάτα. Κάποιος μου λέει να βρω βοήθεια. Κάθε τρεις και λίγο για θάνατο μιλάς. Βρες βοήθεια για την κατάθλιψη. Καλέ, εσείς είστε βοήθεια.

Λοιπόν, πρώτο πιάτο σε δημοφιλία είναι τα μακαρόνια με κυμά, έλεος. Τελευταίο γεύμα μακαρόνια με κυμά. Ακολουθούν τα σουβλάκια. Κάποιος θέλει να φάει χοχλιούς, άλλος κοτόσουπα. Τηγανιτές πατάτες με φέτα. Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο θα περνά. Προβατίνα στα κάρβουνα και μια μπύρα. Δύο πιτόγυρα χωρίς ντομάτα με μαύρη μπύρα και παγωτό καϊμάκι. Μελιτσάνα παπουτσάκια, μισό κιλό φέτα. Πώς να λέγεται το τραγούδι, ρε παιδιά, σε αυτή την εκπομπή? Waiting around to die.

Φεύγουμε από αυτή που παραλίγο να πεθάνει και πάμε στους άλλους που παραλίγο να πεθάνουν σε αυτό το αεροπλάνο της Fly Dubai που είναι σαν ταινία. Μπήκε λέει μέσα στο κόπκι το υδραυλικός και επειδή είχε δει από το σινεμά, από την τηλεόραση πώς σηκώνουμε το τιμόνι για να πάρει ύψος το αεροπλάνο, το έκανε. Και μετά μπήκαν μέσα οι πιλότοι. Και εδώ είναι η μεγάλη ερώτηση, αγαπητοί μου. Οι επιβάτες αυτές της πτήσης είναι τυχεροί ή άτυχοι? Και βέβαια όλα υπάρχουν σε βίντεο, έτσι, ακόμα και στις πιο τραγικές στιγμές έχουν σηκώσει και τραβάνε βίντεο. Το οποίο βέβαια, αντί να το πάρεις να το πουλήσεις κάπου, αλλά αυτή είναι η ανθρώπινη ματαιοδοξία. Πας και τα ανεβάζεις στα social. Ενώ μπορείς να πας να το πουλήσεις σε ένα κανάλι και τα λοιπά, αλλά όχι στα social. Να πάρω τη δόξα.

Οι εφεδρικοί πιλότοι δεν ήταν Ισραηλινοί, οι Άραβες ήταν. Και υπήρχε, γιατί προβλέπεται, λέει, βάσει πρωτοκόλλου, ότι αν έκανε παραπάνω ώρα το αεροπλάνο θα έπρεπε να αλλάξουν οι πιλότοι.

ο πιλότος που πήγε, ο συγκυβερνήτης δηλαδή, που την έψε στον πιλότο, είναι από το Ομάν. Προβλέπω να ανέβουν πάρα πολλοί οι δείκτες ανεργίας των πιλότων από κοινές περιοχές. Ορίστε, εδώ το λέει, ρε παιδιά. Αυτό σας λέω τώρα. Ποιο ChatGPT και τα λοιπά. Live 24. Καθαρά στημένο ήταν. Είναι δυνατόν να έχουν αφήσει ανοιχτή την πόρτα από το πιλωτήριο? Κατάφερε και την άνοιξε, ρε εσύ, ο μαχαιρωμένος πιλότος. Το σου λέω ταινία. Βέβαια μπορείς να το δεις κι αλλιώς. Να θυμηθείς το μια τρελή πτήση με Leslie Nielsen. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, από τις πιο ωραίες κωμωδίες. Όπου πάει να προσγειωθεί το αεροπλάνο και δίνει εντολή εκεί πέρα ο υπεύθυνος, ρίξτε όλα τα φώτα στο διάδρομο. Και δείχνει ένα φορτηγό να βγάζει πορτατίφ στο διάδρομο.

Ναι, και εδώ ένας με περισσή κακία βάζει ένα ερώτημα, πραγματικά. Να πετάς μέσα με αυτό το αεροπλάνο και να είσαι Free Palestine. Χαμάς, Ελλάς, σοσιαλισμός και τέτοια. Και να σου κάτσει αυτό μες στην πτήση.

Από αυτό το καλό να έχεις μεγάλο ηλικία ακροατήριο. Μου στέλνετε σκηνές κατάκες από το Airplane. Η νεότερη που δεν το έχετε δει, να το δείτε. Δεν ξέρω αν θα γελάσει το πως γελάσαμε εμείς.

Εντάξει, παιδιά, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε όταν γίνει ταινία αυτό, γιατί είναι έτοιμο. Δηλαδή πρέπει στα στούντιο του Hollywood οι παραγωγοί να ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα σεναριογράφους.

Να και κάποιος άλλος μου λέει, δεν τα δείτε από το αεροπλάνο ότι αγχώθηκε. Της Fly Dubai. Η Ryanair μπορεί να σε χρέωνε παραπάνω για την εμπειρία. Εκτός από τα scratch, τα ξυστά που σας πουλάμε, σας δώσαμε και μια εμπειρία.

Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, η ώρα είναι μία. Ναι, ο πιλότος ρωτάει τον πιτσιρικά αν έχει κάνει σε τουρκικές φυλακές. Τον ρωτάει και κάτι χειρότερο, και μάλιστα είναι την ώρα που είναι ο Τζαμπάρ στο πιλωτήριο. Αν έχει δει γυμνό άντρα, αυτό σε σημερινή ταινία αποκλείεται να έπαιζε.

0: 92,6.
1: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
0: Best 92,6.
15: I got the box full of puppets.
16: Choose music.

Εδώ είμαστε, εγώ στο στούντιο, εσείς αλλού. Κάποιοι στα αυτοκίνητα ταλαιπωρούνται, άλλοι στη δουλειά. Ποιος να ξέρει τι κάνετε. Μόνο η Μαρία μου λέει τι κάνουν με τον Ντίνο. Είμαστε κάπου ρομαντικά, με αναμένα γαλλικά κεριά και απολαμβάνουμε. Πείτε διεύθυνση να σας στείλουμε παρέα. Η υπόλοιπη εδώ στο Best, ακούμε την εκπομπή Citizen που μπορείτε να την ακούτε και από το site μας και από το Live 24 και σε podcast. Τα γνωστά, κάθε μέρα τα λέμε, δεν τα λέω και σήμερα.

Που λέτε, χθες το βράδυ ρώτησα το AI μου, ποια είναι η μεγαλύτερη απορία που έχεις, τι είναι αυτό που θα ήθελες να μάθεις περισσότερο από κάθε άλλο. Και μου απαντάει, αν έπρεπε να διαλέξω μια πορεία, δεν θα ήταν για το σύμπαν, ούτε για το τι υπήρχε πριν από το Big Bang. Θα ήταν για τη συνείδηση. Πώς γίνεται περίπου 1,5 κιλό βιολογικής ύλης να παράγει την αίσθηση «Είμαι εγώ εδώ». Και τι ακριβώς είναι το εγώ.

Είναι σχεδόν διαστραμμένο, λέει, να είναι άλλοι ρομαντικά με κεριά και να ακούνε σένα. Σε αυτά δεν κρίνουμε, ρε παιδί μου, τι κάνει ο καθένας στις προσωπικές του στιγμές. Χθες είχα μια μακρά συζήτηση με τη σεξολόγο sex coach Ειρήνη Χιρδάρη για το TalkFlix, αυτό το vidcast που κάνω στο News 24/7. Και μου έλεγε για τα προβλήματα του κόσμου και για το πώς πολλά ζευγάρια προσπαθούν να ξαναστήσουν την ερωτική του ζωή. Η Ειρήνη που έχει το Sex Academy. Και βγήκε πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Όταν ανέβει θα σας το θυμίσω να τη δείτε.

Ναι, ρε, είναι τρομερό αυτό με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Μου είπε τρομερά πράγματα. Τώρα δεν είναι να τα λέω. Αλλά είναι και αυτή πολύ μεγάλη αντίφαση ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να κατανοήσει το σύμπαν και το άπειρο του σύμπαντος, αλλά δεν μπορεί να κατανοήσει πώς λειτουργεί ο ίδιος στον απόλυτο βαθμό.

κουρδίζετε με τα μπεστοπροξενιά, το σκέφτομαι. Και κάποιος ανακάλυψε την ιστορία της Lizzie Borden, το τέρας στο Netflix. Έχει ενδιαφέρον. Ενώ και καλλιτεχνικό, αισθητικό, κινηματογραφικό. Και κάνουν και μία σύνδεση με την υπόθεση της Αιλίν, εκείνης της πόρνης που εκτελέστηκε στη Φλόριντα. Επειδή είχε δολοφονήσει 6-7 πελάτες οι οποίοι την είχαν κακομεταχειριστεί.

Βλέπω σοβαρές ζημιές στην Κρήτη. Μεγάλες καταστροφές στα Ζωνιανά. Υποθέτω και στις καλλιέργειες, κάτι που αργά ή γρήγορα θα αποτυπωθεί και εδώ.

Και επίσης να στείλουμε και τα φιλιά μας στην Κύπρο, στη Μεγαλόνησο, στο χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο, που είναι σήμερα η εθνική της εορτή από την η ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1960.

Έχουμε επίσης τον πατέρα που τη έριξε στην νηπιαγωγό στα Λιώσια να λέει να ζητάει συγγνώμη και να λέει θόλωσα. Ρε έντε από εκεί. Παγλάμα, τι θα κάνετε, λέει, στη θέση μου ως γονιός. Ένας άλλος βγήκε και είπε, αν ξαναγίνει με το δικό μου το παιδί θα το κάψω το σχολείο. Του λένε, τι εννοείται, θα έρθω να βάλω φωτιά. Κάτι τέτοιους τύπους, ρε παιδί μου, λες, δεν υπάρχει κάποιος να τους αρπάξει όπως η σκύλα το κουτάβι από το σβέρκο και να τους μαζέψει.

μεγαλώνουν τα παιδιά τους λες και είναι ο Δαλάη Λάμα. Μπήκε μέσα το από μικρό το πνεύμα του προηγούμενου Δαλάη Λάμα και μεγαλώνει τώρα το παιδί για να ηγεμονεύσει στον πλανήτη. Βρε ουστ!

Ένας φίλος είναι καθησυχαστικός, μου λέει ότι στα Ζωνιανά έχουν αποκοπεί οι καλλιέργειες και τώρα είναι στην περίοδο της ξύρανσης. Άλλιως, ναι, πού να μπλέκεις τώρα, να κάνεις αγωγές από Αλβανία.

μεταξύ, εν τω μεταξύ πάρα πολλοί γονείς που το παίζουν έτσι, δεν θα μιλήσει έτσι στο παιδί μου. Για τα άλλα δεν τους νοιάζει, στο παιδί μου. Έτσι πάνε να ξεπλύνουν κάποιες τύψεις επειδή είναι απόντες. Σου λέει, α, ευκαιρία να πω ότι έκανα κάτι.

έχω κόψει τις παρές με όλους τους gentle γονείς, γιατί δεν άντεχα τα παιδιά τους. Έχω μεγαλώσει κι εγώ παιδιά, λέει κάποιος. Κάποια, ναι μωρέ. Μη σπάθαμε τίποτα. Θα μου πεις κάποιος, μπορεί να σου πει φυσικά και πάθατε. Δεν βλέπεις πως είσαι.

παρέμβαση από την αναρχική φεμινίστρια. Το παιδί, όπως και η γυναίκα, στην άρρωστη κοινωνία μας θεωρείται κτήμα του πατέρα. Δεν σέβεσαι την αντρική του υπόσταση, προσβάλλοντας τα προστατευόμενα μέλη του. Τι κακομύριδες οι άντρες, βαριέμαι. Καλά, δεν έχεις πολύ άδικο σε αυτό.

Άλλωστε το παιδί παίρνει, η κοινωνία είναι πατριαρχική, παίρνει το όνομα του πατέρα. Μην ξεχνάτε, ας πούμε, και την προσέγγιση στη βιβλική αφήγηση που λέει ότι ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Διότι στην μακραίων ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, σε πάρα πολλές πλευρές, ο άνδρας γεννά, η γυναίκα τίκτη. Έτσι, εντός σπηλαίων τίκτεται αυτό. Ο άνδρας γεννά, η γυναίκα κάνει τον delivery, τίκτη.

Να κάτι ερωτήσεις ρε παιδί μου που και να το βάλεις στο AI, νομίζω θα σαλτάρει. Πώς ήξεραν λέει πριν 2000 χρόνια το τίκτη? Νομίζω είναι αρχαία ελληνικά.

Ορίστε, το έβαλα. Το αρχαίο ρήμα τίκτο, που σημαίνει φέρνω στον κόσμο, παράγω. Και από εκεί βγαίνει το κετός, το τέκνο, το τεκνό υποθέτω, ο τόκος,

0: No, really, I'm fine. Like a teenage Frankenstein. My head's a mess, but from the...
1: Το gentle parenting είναι να το εφαρμόζουν σπίτια τους και όχι στα μαγαζιά μας. Έχω κατάστημα με φόμπι ζου. Κάποιες φορές θέλω μισή ώρα να μαζέψω όσα έχει κάνει ένα μόνο παιδί μέσα στο κατάστημα. Με αυτά ξέρεις τι σοκ θα πάθουν όταν βγουν στον πραγματικό κόσμο. Τέλος πάντων, με νοιάζει.

Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και ερχόμαστε μετά με ό,τι θέλετε. Με παιδική χαρά, με ό,τι θέλετε σήμερα. Σήμερα έχω τις καλές μου.

0: Awesome music.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Borderline Festival 2026. 3 και 4 Απριλίου στο Nasis Ready. Jeff Mills, The Sabres of Paradise. Jay Spaceman, Band UFO. 20 DJ sets από όλο τον κόσμο. Δύο νύχτες και δύο δυναμικά stages στο βιομηχανικό χώρο της στέγης του Ready. Borderline Festival 2026. 15 χρόνια αλλάζει τον τρόπο που βιώνουμε την ηλεκτρονική μουσική στην Αθήνα. Εισιτήρια στο nasis.org.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Best 92,6.
13: It's lighter, simpler, innovation at its best.

Εδώ λοιπόν στο τελευταίο τεταρτημόριο, η ώρα που ανοίγει παιδική χαρά και βάζετε εσείς την ατζέντα, λέτε ότι θέλετε, κάνουμε αφιερώσεις, παραγγελιές. Και στα αλήθεια προσπαθώ να σχεδιάσω την εκπομπή με τα προξενιά. Φοβάμαι και τις τρολιές, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Θα πρέπει κάπως να κάνω verified τους συμμετέχοντες.

Γεια σου στο Χρήστο από τη βιομηχανική περιοχή της Δράμας που φτιάχνει πλακάκια. Κουφάλες, ωραία δουλειά, τα κάνετε πλακάκια κάθε μέρα.

Παιδιά, δεν γίνεται. Μόλις πω κάτι για αισθηματικό προξενείο και τέτοια με την αναρχική φεμινίστρια, δεν τη δίνω. Για τη δική σας προστασία δεν τη δίνω. Ούτε ξέρω αν είναι δοσμένη. Δεν μου τα έχει πει, δεν ξέρω. Όχου, βρήκαμε μπελά. Μαζοχιστές, φαντασιώνεστε αναρχική φεμινίστρια. Είστε με τα καλά σας. Καλύτερα μέσα ένα τσουβάλι με μια γάτα.

Καλησπέρα, μάλλον δεν σε ενδιαφέρει, δεν το καταλαβαίνεις. Φίλε μου, πλέον δεν είσαι στα καλά σου. Κουράστηκες ή βαρέθηκες. Προβλέπω του χρόνου δεν θα έχεις εκπομπή. Ωρε φίλε, θα είσαι ευχαριστημένος με αυτό. Αν έχω κουραστεί ή βαρεθεί και τέτοια ή είναι χάλια εκπομπή, θα φεύγα μόνος μου. Θα μου πεις, μπορεί να έχεις αληθινή εικόνα πότε πρέπει να σταματήσεις και τέτοια. Όχι. Αλλά αν μου το πούν πολύ, μπορεί.

Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι παραγγελιά από χθες. Sorry για σένα που δεν μπορείς το θανατικό. Αλλά αυτοί δεν πέθαναν, γίναν βρικόλακες. Γίναν βαμπύρ.

Κάποιος ζήτησε κάτι από τυπές. Κάντε κανένα σταυρό.

Από πού τους κρατάω για να μην με στείλουν κλωτσιδών, ενώ λέω τόσες παπαριές κάθε μέρα. Εσύ, δεν μπορώ να πω, γιατί αλλιώς πώς θα υπάρχει θεωρία. Θυμίζω ότι υπήρχε και θεωρία ότι η εκπομπή αγοράστηκε με 10.000 το μήνα για προπαγανδιστικούς σκοπούς.

Κάποιος παραπονιέται, του έφαγαν τις υπερορίες. Ό,τι πιο χυδαίο ρε φίλε αυτό. Περίπου στο ίδιο επίπεδο με τις επιχειρήσεις που υποχρεώνουν το προσωπικό να τους επιστρέφει cash το δώρο Χριστουγέννων. Όχι μόνο δεν πληρώνουν δώρο, βάζουν και μαύρα στην τσέπη.

πέρσι, λέει, πηγαίνοντας για Grand Canyon, τα έπαιρνε σε ένα σαλούν στην Αριζόνα και προσπάθησε να εξηγήσω στην Barwoman που είναι η Ελλάδα. Μετά την Ιταλία, το επόμενο εξόγκωμα. Αυτοί έβγαλαν τον Τραμπ. Εγώ στην Αριζόνα είχα μπει Νιου Μέξικο, δεν θυμάμαι, είχα αντίστοιχη εμπειρία. Από τύπο που μου έλεγε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος επινόησε τη δημοκρατία. Εντάξει, κάτι είχε κρατήσει. Αλλά κρατάει στην αρχαία Ελλάδα, τις έχει αποθυμένο γιατί επινόησε και την ομοφιλοφιλία.

Παιδιά, δεν είναι τα Παναθηναϊκό. Εντάξει, είδα ότι ήταν πάρτι και μου είπαν ότι ήταν απολαυστικό το θέαμα. Την ομάδα μου είδα. Που μου λέτε τα διάφορα για την Ευρωλίγκα. Βρε γατάκια. Ο ΠΑΟΚ είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωλίγκα. Και θα επιστρέψει εκεί στις 6 του μήνα, σε 5 μέρες. Βόρεια της Ιαπωνίας, εννοείς βόρεια στην Ιαπωνία, γιατί βόρεια της Ιαπωνίας ήσουν στη Χερσόνησο της Τσαμτσάκα, πώς τη λένε, Καμτσάκα, που είναι Ρωσία. Πέρυσι τέτοια εποχή έπινε ελληνικό κρασί σε ελληνικό wine bar και η ιδιοκτήτρια μου έλεγε ότι το Χοκάιντο το καλοκαίρι είναι ίδια όπως η Ελλάδα. Εργάζομαι σε εταιρεία στην εστίαση Ιταλία και μας ανακοίνωσε μείωση ωρών από 40 σε 37 χωρίς αλλαγή μισθού. Είμαι 2 χρόνια στην Ιταλία και νιώθω ότι με σέβονται ως εργαζόμενος στην εστίαση, λέει ο Νίκος.

Αυτά παιδιά για σήμερα, η Ανούλα μας είναι εδώ, θα μπει σε λίγο. Αύριο τελευταία μέρα της εβδομάδας, υπό κανονικές συνθήκες εδώ στις 12, μαζί με το ξύδι μετόχι. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωλίγκα. Ψάξτε λίγο την ιστορία της. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, να είστε καλά, bye bye, yeah.

0: 101,6.
1: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την 5η 1η Οκτωβρίου το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Best 92,6.
12: We the music.

Όσο καιρό ψάχναμε τη βροχή, τόσο καιρό ψάχναμε και το συγκεκριμένο κομμάτι. Rain στο remix του Peter Vista για το ξεκίνημα σήμερα στον Best 92,6, στην καλύτερη ραδιοφωνικά μέρα της εβδομάδας, με την καλύτερη παρέα επίσης. Όλα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, καλύτερα δεν γίνεται. Μέχρι τις 4 Αν Αναστασίου εδώ, live24.gr και best92.6.gr για τα μηνύματά σας.

Τη Σφορφύρα, άλλη μια από αυτές τις περιπτώσεις που δύσκολα λες ότι το αγαπημένο μου κομμάτι είναι μόνο ένα. Αλλά από τις ωραίες εποχές, εκείνες εποχές που τα ωραία τραγούδια είχαν και πάρα πολύ ωραία βίντεο κλιπ. Μετά από πάρα πολλά χρόνια όμως, βέβαια αυτά τα σποράκια δεν έχουν πιάσει πολύ καλά από ό,τι έχω καταλάβει.

Παιδιά, δεν γίνεται με αυτές τις φήμες. Ακούγεται, λέει, ότι μπορεί να έρθουν τύρες Ορφίας. Από εδώ και πέρα, ό,τι και να παίζουμε, θα λέμε ότι ακούγεται ότι μπορεί να έρθουν. Πάρα πολλές οι φήμες. Υπάρχουν οι φήμες για 7 μεγάλες συναυλίες. Το ΑΚΑ, επικρατέστερη συναυλία των U2. Έχει ακουστεί και το όνομα του Springsteen. Όλοι με τα καλάθια, αλλά μικρά καλάθια να κρατάμε.

0: Podcast 92,6.
1: We the music.
2: Οι θρυλικοί Οτέχερ επιστρέφουν στην Αθήνα. Ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια καθηλωτική live εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Universe. Οτέχερ live in Athens by Plisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
14: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Best 92,6.
15: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
16: Ραδιοφωνικά δεν μπορεί να πάει καλά ο μήνας αν δεν παίξει αυτό εδώ. Ένα κομμάτι το οποίο δεν ακούμε ποτέ live όταν εμφανίζονται οι Pet Shop Boys, αλλά θυμόμαστε πάντα κάθε Οκτώβριο.

Φανταστικό φινάλι, φανταστική ενορχήστρωση. Μπαλανέσκο Κουάρτε, 36 ετών το κομμάτι παρακαλώ. Και κάθε Οκτώβριο το θυμόμαστε. Όπως επίσης και αυτό εδώ. Από τα πιο αγαπημένα του Best όταν είχε κυκλοφορήσει τότε το άλμπουμ του Nitin Sony, October Days.

και October Letters. Βισβένσεν. Μπορεί να μας παίρνει μία ώρα από φως, αλλά μας δίνει διάφορα σε συναυλίες και σε μουσικές και σε τίτλους ο συγκεκριμένος μήνας.

Εδώ λοιπόν τελειώνει όχι Οκτώβριος. Ο Οκτώβριος μόλις ξεκίνησε και δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει, αλλά ώρα για δοκιμές. Προτιμούσα πάντα να ξεκινάω με αυτό. Λέω να τελειώσει πρώτη ώρα με το κομμάτι των Rockshop. Τρίκι τρίκι μέχρι τις 3.

0: 2,6.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
0: Best 92,6.
14: We the music.

Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Ωραία είναι αυτά τα φοβερά πράγματα που συμβαίνουν. Και γιατί μιλάω έτσι, μιλάω κυρίως για τη μουσική, μιλάω κυρίως για τις συναυλίες εδώ. Η ζήτηση για τους neighborhood έχει χτυπήσει κόκκινο από τα πρώτα λεπτά της προπόλησης. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ και εγώ, όπως και άλλοι φαντάζομαι, και έχουμε μπροστά μας άλλους 42.000 περίπου.

πειράζει, θα μείνουμε να τους ακούμε. Τους ακούμε και εδώ πέρα. Private, στον πέσιο το δικό μου έξι. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και ό,τι καταφέρουμε μέχρι τις 4.

όσο περιμένουμε λοιπόν στην ουρά για τα εισιτήρια και για τη συναυλία των Neighborhood στο Μαρκόπουλο Complex, μπορούμε να διεκδικήσουμε μια διπλή πρόσκληση για την εμφάνιση στο Τέκρ αυτό το Σάββατο στο Universe. Όνομα επώνυμο στο Λεύη 24. Ο Τέκρ, οπωσδήποτε, και το email σας για αυτό το Σάββατο.

connect.

0: Best 92,6.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Επόμενος.
12: Ναι, ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Men I Trust. Μα όνομα είναι και αυτό για συγκρότημα. Ένας από αυτούς τους τύπους λοιπόν που εμπιστευόμαστε και ακούμε καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Επιτέλους ακούει κάπου την εκπομπή αυτή. Απλά γιατί τυχαίνει να βρίσκεται στο χώρο. Με πολύ αγάπη λοιπόν για τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο. Talk Talk. Life's what you make it.

Επειδή πολλές φορές προσπαθούμε να βρούμε κοινά σημεία μεταξύ του τότε και του τώρα, είναι λίγες φορές που λέω, ας πούμε, για κάποιο καινούριο καλλιτέχνη που μου θυμίζει την τάδε φωνή. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει καμία φωνή που να μου θυμίζει τη φωνή του Mark Hollis, του τραγουδιστή, ήταν Tok Tok.

μεγάλες αλήθειες που χωράνε σε μικρές διάρκειες κομμάτια. Η τρέλα μέσα σε αγωγικά των Avalanches και μια μεγάλη αλήθεια επίσης, το Music Makes Me High. Μπορεί να το κάνει αυτό η μουσική, μπορεί να σε κάνει να μελαγχολήσεις κιόλας. Ό,τι χρειάζεται ο καθένας μπορεί να το έχει.

Walking Through the Darkness. Και η ζωντανή συμφωνή στον ΟΤΕΚ είναι μια εμπειρία ήχου στο απόλυτο σκοτάδι. Έχουν αποκτήσει τεράστια δυναμική τα τελευταία χρόνια με συνεχείς sold out εμφανίσεις σε μεγάλους χώρους. Αυτό το Σάββατο είπαμε στο Universe, Ξενοφών. Συγχαρητήρια. Στο email σου θα έρθει διπλή πρόσκληση για το βράδυ του Σαββάτου. Και να περάσεις καλά και να περάσετε ακόμα καλύτερα ακούγοντας το Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Με βροχή ξεκινήσαμε, με βροχή σας αφήνω. Γκαέλ από την Αναστασίου, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Libio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Best 92,6.
10: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Γιατί βρε αγόρι μου?
10: Φοβάμαι.
11: Τι φοβάσαι?
10: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
11: Είπαμε, θα προλάβουμε.
10: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
11: Ναι.
10: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
11: Ναι.
12: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
10: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
11: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

Αυτή τη φορά ο Iggy Pop συμμετέχει ενεργά με τα φωνητικά του στο νέο τραγούδι των Mogwai. Μιας και σχεδόν 30 χρόνια πριν, το 1999, οι Mogwai είχαν χρησιμοποιήσει μια συνέντευξη του Iggy Pop, δανείστηκαν τα φωνητικά του ως εισαγωγή στο εμβληματικό τους τότε άλμπουμ Come On Da Young. Το γκρουπ από την Γλασκόβη μας παρουσίασε πριν από λίγες ώρες το νέο του τραγούδι. Λέγεται Underground και φιλοξενεί στα φωνητικά τον Iggy Pop. Ιανουαρίου του 27 θα κυκλοφορήσει η επαιτειακή συλλογή των Mogwai με τίτλο Happy Tears.

Και κάπως έτσι σας καλησπερίζουμε σήμερα. Περίπου 10 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον Best, στους 92,6. Καλό μήνα να έχουμε, μιας και σήμερα ξεκινάει ο Οκτώβριος. Ενώ για αυτές τις 2 ώρες, όπως κάθε μεσημέρι, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

δύο νέα τραγούδια για τους Clan of Zymox. Ένα γκρουπ με πάνω από 45 χρόνια ιστορίας επιστρέφει. Αυτό είναι το Fire, ένα από τα καινούργια τους.

Φθινόπωρο είναι εδώ, το σχολικό πρόγραμμα έχει ξεκινήσει για τα καλά. Οι Κυριακές όμως παραμένουν για όλους. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕΣ σας προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα όπου μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν παίζοντας. Ζωγραφίστε τις πιο μυστηριώδεις κολοκύθες για το Halloween. Ανακαλύψτε πως ταξιδεύει ένα σήμα μέσα από ρομποτικά οχήματα. Μάθετε τι ιστορίες αγάπης κρύβονται πίσω από τον τηλέγραφο. Κλείστε τη θέση σας σήμερα στο hotelgroupmuseum.gr.

Destiny Twins, Face to Face, Heart to Heart, λίγο πριν από το πρώτο μας διάλειμμα, εδώ, στον Best, στους 92,6 πάντα.

0: yourself.
1: Best 92,6. Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή, ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ, ο Κώστας Ζήκος.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1 Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.

Δυνατό ξύδι το μετόχι. Best 92,6. Choose music.

για μία ακόμα φορά πίσω από μία τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 80, 1984-85 βρίσκεται ο Giorgio Moroder. Το τραγούδι το θυμούνται σχεδόν όλοι, την ταινία ελάχιστη. Never Ending Story από τον Λάιμαλ, τον τραγουδιστή των Καζαγκούγκου. Για την ομότιτλη ταινία. Νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες. Ενώ έκανε δεύτερη καριέρα μετά το 2019 και την τρίτη σεζόν του Stranger Things. Σε ένα επεισόδιο της οποίας ο Ντάστιν και η Σούζη το τραγουδούν του έτο.

Εδώ και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. 20 λεπτά πριν από τις 5. Στον Best, στους 92,6. Περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας στο Facebook.

Το Athens Music Instruments Show 2026 επιστρέφει. Επιστρέφει πιο όριμο, επιστρέφει πιο πλούσιο. Αυτό το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου. Ραντεβού ξανά με τον κόσμο της δημιουργίας, της μουσικής και της τέχνης. Μιλάμε για την μεγαλύτερη συνάντηση όλων των οργανωποιών. Από την εκπαίδευση στη δημιουργία και από τα εργαλεία και τα υλικά έως τα περιφερειακά προϊόντα. Οι συμμετέχοντες ξεπερνούν τους 30. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τουλάχιστον 35 brands και να ενημερωθούν για αυτά. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να τεστάρουν μουσικά τα όργανα. Και αυτή η δεύτερη έκθεση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Μια γιορτή χειροποίητης οργανοποιίας. Ένας διάλογος ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία. Δυναμώνοντας έτσι το community των οργανωποιών σε μια εποχή με προκλήσεις και δυσκολίες. Τρεις και τέσσερις Οκτωβρίου στο Σεράφιο, μια έκθεση που απευθύνεται σε μουσικούς, σπουδαστές, οργανωποιούς, συλλέκτες και λάτρεις της μουσικής. Στο Σεράφιο, στην αίθουσα Φως του Δήμου Αθηναίων.

0: 92,6.
1: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
2: What's our worst case scenario?
1: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Best 92,6.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

Θα αναφέρω μόνο μερικές από τις κριτικές των μεγαλύτερων και πιο έγκυρων μουσικών περιοδικών. Άλμπουμ του μήνα από το Classic Pop. Οι θρύλοι της synth pop αποχωρούν με μια ζωντανή γιορτή νοσταλγίας από το Uncut. Θεαματική τελευταία πράξη για τους Soft Cell από τον Guardian. Το καλύτερο υλικό του συγκροτήματος μαζεμένο για ένα τελευταίο αντίο, η Sunday Times.

αν αυτός ο δίσκος είναι ένα αντίο, είναι ακριβώς αυτό που ήθελαν οι ίδιοι, αυτό που ήθελαν και οι θαυμαστές τους. Από το Mojo. Αναβιώνουν όλη τη χαρά και την σκληράδα της δεκαετίας του 80. Η New York Times.

Αυτές είναι οι ουλές όλων των καλών στιγμών. Πέντε αστέρια από το Spill Magazine. Και αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ των Soft Cell.

Danceteria, η Softshell, εδώ στον Best, στους 92,6, 10 μετά τις 5. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Δεύτερη ώρα για σήμερα και παρέα έως τις 6, όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

The Sound, Fatal Flow, εδώ στον Best. Προγραμματίστε σήμερα την επόμενη επίσκεψή σας στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο γιορτάζει. Γιορτάζει με ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Γιορτάζει 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου. Στενοδό Πρωτέως, στη Νέα Κηφισιά, τις Κυριακές. Μπείτε στο OTE Group Museum. Τελεία GR.

0: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την 5η 1η Οκτωβρίου το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Best. 92,6.

Μεταξύ των Γιαζού και των Eraser μεσολάβησαν αυτοί εδώ. Με ένα μοναδικό single, αυτό εδώ. Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε μπει στο τελευταίο μας ημίωρο, περίπου 22-23 λεπτά πριν από τις 6. Εδώ στον Best, στους 92,6.

τελευταίο σίγγλ, το τελευταίο βίντεο κλιπ των Depeche, στο οποίο συμμετείχε ο Alan Wilder. Λίγο αργότερα, το 1995, τους εγκαταλείπει οριστικά.

Ο Κορμπάιν αποκάλυψε αργότερα ο σκηνοθέτης του βίντεο κλιπ ότι το έφτιαξε σαν μια αναδρομή σε προηγούμενα δικά τους βίντεο, επειδή πίστευε ότι η μπάντα διαλυόταν λόγω της σοβαρής εσωτερικής κρίσης και του εθισμού τότε του Dave Gahan στα ναρκωτικά. Ο σκηνοθέτης δεν ήταν καθόλου σίγουρος αν θα υπήρχε επόμενο βίντεο για τους Deepes. Ευτυχώς τον διέψευσαν. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε λίγο πριν από τις 6 στον Best, στους 92,6.

Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Η Εύη Σιδηροπούλου ακολουθεί, είναι εδώ παρέα μας για τις επόμενες 2 ώρες. Καλό μήνα να έχετε. Αύριο στις 4 ακριβώς εδώ.

0: And neither do you.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Η ώρα είναι 6.

0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρο Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
6: Best 92,6.
7: Choose music.

από τις ωραιότερες live εκτελέσεις κομματιών των YouTube, εδώ το Please. Έκλεισε με live ο Δημήτρης, με live ξεκινάμε και εμείς, με μουσικό throwback. Απόγευμα Πέμπτη στον Best and έπειτα από τις 6, καλησπέρες. Τι κάνατε το 1997, 18 Ιουλίου, η YouTube ήταν live στο Rotterdam. Από εκεί η εκτέλεση του Please. Pop Marty Tour, είχε κάνει στάση και στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία νέα λένε ότι ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο Νοέμβριο, και παράλληλα ετοιμάζουν και νέα tour. Θα είμαστε παρέα σήμερα μέχρι τις 8. Να προσέχετε, κυκλοφορούν πάρα πολλές ιώσεις. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Και επειδή έχει έρθει live στο, έχει έρθει σχόλιο στο Live 24 για το Pop Mart Tour, πέρασαν οι YouTube από τη Θεσσαλονίκη στις 26 Σεπτεμβρίου του 97 στο πλαίσιο της συγκεκριμένης περιοδίας. 4.000 δραχμές, γράφει φίλος ή φίλη που μας ακούει από την Αίγινα, το εισιτήριο τότε. Εκεί ήμασταν. Καλό μήνα, ξέχασα να ευχηθώ. Σήμερα και Διεθνή ημέρα καφέ και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Και μπες στη neo2x.gr το site μας. Γεια σας στην Τρίπολη. Εγάλο Γιάννενα, Νέα Σμύρνη. Βροχερά είναι τα Χανιά. Είδαμε περνάει κακοκαιρία από την Κρήτη. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, και Best Radio 926 στο Instagram.

Be connected.

από τα πιο αγαπημένα μας άλμπουμ των 90s, The K&D Sessions, των Kruderdorfmeister, εκπληκτική και στα live και άλλη στάση στα 90s λοιπόν για το πρώτο ημίωρο 1998. Κολυμπητήριο Χαϊδαρίου μας ακούει, θα κλείσουμε, θα φτάσουμε μάλλον στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: choose music.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Οι θρυλικοί Οτέχερ επιστρέφουν στην Αθήνα. Ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια καθηλωτική live εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Universe. Οτέχερ live in Athens by Plisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
10: Best 92,6.
11: Just breathe and don't look down.
12: We, the music.

Τα φιλιά μας στο φίλο μας τον Κώστα στο Αμβούργο, η νέα Φιλαδέλφια μας κάνει παρέα. Τα Βρυλίσια είναι συντονισμένα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ακούσατε και το σποτάκι. Ίσως οι Οτέκερ επιστρέφουν στην Αθήνα για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση. Πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο απόλυτο σκοτάδι, εξαλείφοντας τα οπτικά ερεθίσματα, ώστε η προσοχή να εστιάζεται αποκλειστικά στα περίπλοκα πειραματικά ηλεκτρονικά ηχητικά τους τοπία. Στο Universe, αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, για να τους απολαύσετε έχουμε δώρα και μία διπλή πρόσκληση. Θα χρειαστούμε ονοματεπώνυμο και το mail σας. Εκεί θα λάβετε την πρόσκληση. Στείλτε μας μήνυμα στην επίσημη μας σελίδα στο Facebook Best Radio 926 Athens. Όνομα, τεπώνυμο και το email σας.

κυκλοφόρησε και το πρώτο του βιβλίο, Tim Booth, When I Died for the First Time. Κυκλοφορεί και σε δική του αφήγηση ως audiobook. Εξερευνά θέματα όπως ο θάνατος και η μυρολατρεία. Και συνοδεύεται και από ένα demo κομμάτι που έχει τίτλο Happy. Μόνο ο Tim Booth θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Τον Αύγουστο έκανε και πρεμιέρα στους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ James Getting Away With It. Chris Atkins στη σκηνοθεσία. Και επίσης διαβάζουμε ότι επέστρεψε στο University of Manchester και έλαβε και τιμητικό τίτλο σπουδών Doctor of Music για την μεγάλη του προσφορά στη μουσική και νέες κυκλοφορίες. Και θα θυμηθούμε κάτι άλλο από τα παλιά και αγαπημένα.

Έχει συνεργαστεί με άπειρους καλλιτέχνες, με Peter Gabriel, με Lou Reed, με Paul Simon, Sting, Bruce Springsteen. Η καλύτερη του στιγμή στα τσάρτ ήταν το 1994, όταν θα βρεθεί στην τρίτη θέση στα τσάρτ της εποχής με τα καλύτερα single στο Ηνωμένο Βασίλειο με το 7 Seconds. Ο Yusun Doo, Σενεγαλέζος, σήμερα κλείνει τα 67. Και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με κομμάτι του σε remix πρόσφατο.

0: 92,6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
2: Καταλάβατε? B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

ίσως το ωραιότερο κομμάτι των Cold Cut. Κυκλοφόρησε το 93 ως single, έπειτα θα βρεθεί και στο άλμπουμ Philosophy. Και το πιο αγαπημένο μας remix είναι αυτό εδώ. Απόγευμα Πέμπτης με μουσικό throwback στον Best στους 92,6. Είναι έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι, καλό μας μήνα. Θα είμαστε παρέα για περίπου 50 λεπτά ακόμη στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

either say what it is, or if you are alone,

έμεναν ενεργοί μουσικά για λίγα χρόνια η Novak. Από το 95 μέχρι το 1999 κυκλοφόρησαν λίγα single. Το πιο αγαπημένο μας και το πιο πετυχημένο μάλλον είναι αυτό εδώ, η Rapunzel. Ένα άλμπουμ, το 99, από το Birmingham της Αγγλίας. Έχουμε καλοκαίνουργιες ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες από σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Ο πάρα πολύ αγαπημένος Αλεχάνδρο Ινιάρη του σκηνοθετή τον Ντίγκερ με τον Τόμ Κρούζ. Αγνώρισε ο Τόμ Κρούζ αυτή την ταινία. Η ώρα της αντίστασης, υπερπαραγωγή με κορυφαίο διεθνές cast, γυρίσματα σε Γαλλία, Μαρόκο, Ηνωμένο Βασίλειο. Το ημερολόγιο της Verity, βασισμένο σε best-seller μυθιστόρημα της Colin Hoover με την Anne Hathaway. Ξεχωρίζει σιωπηλή φίλη στην καρδιά ενός βοτανικού κήπου, σε μια πανεπιστημιούπολη της Γερμανίας, ορθώνεται ένα επιβλητικό θηλυκό δέντρο, γκίνγκο μπιλόμπα. Αυτή η σιωπηλή μάρτυρας λοιπόν έχει παρακολουθήσει για περισσότερο από έναν αιώνα τους ήσυχους ρυθμούς μεταμόρφωσης που διατρέχουν τρεις ανθρώπινες ζωές.

Μην το τάλισω στα φωνητικά. Για τους Death in Vegas. Και δικαστική διαμάχη προέκυψε από το κομμάτι, γιατί βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε άλλο τραγούδι, στο Another Reason, των 5 or 6. Και έπειτα από τη νομική διευθέτηση, όπως διαβάζουμε, τα μέλη των 5 or 6 προστέθηκαν επίσημα στα credits της σύνθεσης.

Το επόμενο θα φτάσει στη δεύτερη θέση στα βρετανικά τσάρτ. Θα συμπεριληφθεί στην ταινία Ορόσημο Trainspotting του Danny Boyle, ο απόλυτος ύμνος της rave κουλτούρας των 90s. Έτσι θα φτάσουμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφω.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
7: Best 92,6.

Εννοείται ότι τα 90's ήταν τα πιο αγαπημένα μας. 7ο άλμπουμ για τη Μαντόνα το 1998, το Ray of Light. Παραγωγή σε συνεργασία με τον William Orbit. Υπάρχει και info. Κατά τη διάρκεια της επιλογής λοιπόν των κομματιών για το άλμπουμ, η Μαντόνα ήθελε να κρατήσει ακριβώς 13 τραγούδια για γούρι. Είκοσι λεπτά πριν από τις 8 με μουσικό throwback, απόγευμα Πέμπτη στον Best. Χρονιά σταθμός των 98 για την ηλεκτρονική μουσική. Οι Faithless θα κυκλοφορήσουν και το Sunday 8 PM μέσα από εκεί αυτό. Like seasoning, pepper your thoughts with spice and entice you to a space where I dwell with bass players and layers of loops. Link what I think with my prayers, it's nice. My world is everything I've become, contained in the hum between voice and drum. I'm coming from the same place I'm still running from, but even sitting in the garden, one can still get stung.

Η Εύη Σιδηροπούλου ήταν στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, τον Best από τις 6 μέχρι τώρα. 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Να είναι όμορφος ο Οκτώβριος. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6, για χαρά.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Best 92,6.
2: Choose music.

πολλές καλησπέρες και καλό μήνα. Οκτώβρης πλέον. Έχει κάνει αισθητή την παρουσία του ήδη από την πρώτη του μέρα. Στην καρδιά του φθινοπόρου σιγά σιγά. Μπες στην 92,6, η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best. Μαζί με αυτά και τη μουσική πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη.

Δυναμικά μπαίνει Οκτώβριο συναυλιακά. Πολλά τα ονόματα, νέοι χώροι έρχονται στην πόλη. Θα τα πούμε αυτά και στην πορεία. Για τη συνέχεια όμως μια συνεργασία που, αν και φαίνεται έτσι, από αυτές που δεν τις περιμένεις. Τελικά δεν είναι και τόσο απρόσμενη. Οι Bedouin συναντούν τον Virgil Abloh. Ίσως από τους πιο επιδραστικούς designers του αιώνα μας.

σπούδασε πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας. Ωστόσο πέρασε και από το χώρο των δικαστικών αλλά και της μόδας. Η γεωμετρική και βιομηχανική του προσέγγιση στο design, αλλά και η ίδρυση της Off-White, της δικής του, του δικού του brand, κατάφερε να ενώσει τη street κουλτούρα με την υψηλή ραπτική.

αποτελώντας έτσι μία από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες. Όλης της κουλτούρας που έλκει την καταγωγή της από την Ήπειρο της Αφρικής.

και όπως είπαμε έχουμε και άλλους νέους συναυλιακούς χώρους. Υποδεχόμαστε άλλον ένα στο κέντρο της Αθήνας, το εργοστάσιο 35. Θα είναι ο πρώτος υβριδικός πολιτιστικός χώρος, σχεδιασμένος για να λειτουργεί όλο το χρόνο, να φιλοξενεί ζωντανές εκδηλώσεις και να υποδέχεται έως και 5.500 θεατές, από ό,τι διαβάζουμε στο Αθηνόραμα. Σύγχρονο και ευέλικτο βένιου με μερικώς ανοιγόμενη οροφή, υψηλού επίπεδου εξοπλισμού, υπόσχεται ότι θα κάνει τη διαφορά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ανακοίνωση των events που θα πραγματοποιηθούν εκεί. Εν αναμονή λοιπόν.

και από την Ελλάδα στη Μέση Ανατολή. Και τη Γιασμίνα Μντάν, την οποία περιμένουμε στη χώρα μας. Έγινε ευρύτερα γνωστή με τους Hopekills. Συνεργασίες με Coco Rossi, με Taxi Girl, με Nouvelle Vague. Έχει συμμετάσχει ως παραγωγός και στιχουργός σε κάποιους δίσκους της Madonna. Και πολλοί μπορεί να τη θυμάστε από τη σύντομη εμφάνιση της στην ταινία Only Lovers Left Alive του Jim Jarmusch με τους Tilda Swinton και Tom Hiddleston. Όπου και ερμήνεψε το Hall.

και από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη. Προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 2000. Η Κάριν Τρέγερ με το ψευδόνυμο Fever Ray, έχοντας ξεκινήσει από τους Knife. Γίνεται γνωστή με αυτό εδώ το κομμάτι.

Πολλές συνεργασίες στην πορεία μεταξύ άλλων και με τους Roixop. Στο πασίγνωστο What Else Is There. Αλλά και με την Björk. Εδώ το Keep the Streets Empty For Me. Στο remix του δικού μας Fading Soul.

0: 92,6.
1: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την 5η 1η Οκτωβρίου το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses. Καλαμιώτου 2. Σύνταγμα.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Μπες

επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο στο Best 92,6. Μέχρι τις 9 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Βασιλική Πανουριά. Και ένα διαφορετικό love song για έναρξη.

το original των Cure κυκλοφόρησε το 1989 και ο Robert Smith το έγραψε ως ένα γαμήλιο δώρο στη σύζυγό του Mary Poole. Καθώς τον προηγούμενο χρόνο είχαν ενωθεί με τα δέσμα του γάμου. Ήθελε έτσι να εκφράσει τη βαθιά του αφοσίωση και την αγάπη του. Καθώς και τα συναισθήματά του για όσο καιρό έλειπε μακριά της ενώ βρισκόταν σε περιοδεία.

Όχι από το 1989, το 1994. Ο Ιος Εντόρο, ο οποίος γεννήθηκε κιόλας μια μέρα σας σήμερα το 1959. Σενεγαλέζος μουσικός, συνθέτης, στιχουργός. Έφτασε στο νούμερο 3 του βρετανικού chart με το 7 Seconds. Το οποίο τότε ερμήνευσε μαζί με την Νένε Τσέρι. Και μας μιλάει για αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα, τα πρώτα 7 δευτερόλεπτα στη ζωή ενός ανθρώπου. Όταν ακόμη είναι λευκός καμβάς και δεν έχει επηρεαστεί από τις προκαταλήψεις οι οποίες τον επηρεάζουν αργότερα.

Οφείλουμε και καλησπέρες στο Αιγάλεο, την Αργυρούπολη, την Τρίπολη, την Νέα Σμύρνη και την Αστυπάλεια που είναι πάντα στην παρέα. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από μια υπέροχη παραλία στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Ορίστε, μιλάτε για βουτιές. Και εδώ πέρα είμαστε, εντάξει, όχι με μπουφάνα, ας πούμε με ελαφρή πανοφόρη. Καλησπέρα και στο βροχερό Αμβούργο.

Λίγες ακόμη σε Τρίπολη, Περιστέρι, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Αίγιο. Καλησπέρα και στη Λοζάνη. Φυσικά σε όσους είστε στη δουλειά ή στο δρόμο.

Ποια τα εξωτικά βρυλίσια είναι στην παρέα μας. Μύκονος, κέντρο Αθήνας. Κάποιοι μας λέτε ότι δουλεύετε με μπουφανάκι μπροστά στον υπολογιστή. Εντάξει παιδιά, Οκτώβρης πλέον. Ας μην τα θέλουμε όλα δικά μας.

Και κάπου εδώ εμείς καληνυχτίζουμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 με 9 στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά σας κράτησε παρέα μέχρι αυτήν την ώρα. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και έναν ακόμη καλύτερο μήνα.

0: 92,6.
1: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
2: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.

Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό δεν καταλαβαίνουμε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Και να αποφτάσαμε στον Οκτώβρη. Φθινόπωρο κανονικότατο. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα απέναντι στην Ολλανδία. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Καλησπέρα Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Η 1η του Οκτώβρη είναι και η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Κάτι έχουμε ετοιμάσει γι' αυτό το δεύτερο ημίωρο. Και νέες ταινίες του κινηματογράφους, για τις οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικά αύριο Παρασκευή. Το έχουμε μεταδώσει πάρα πολλές φορές από το Δεκέμβρη του 25, αλλά εξακολουθεί να σας αρέσει, οπότε εμείς τι να πούμε.

Το email μας είναι info@bestin26.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Με διαφορά το καλύτερο τραγούδι που έχει γραφτεί για τον Οκτώβρη από τους Pet Shop Boys, που σηματοδότησε και την εκκίνηση των 90s μέσα από τον καταπληκτικό δίσκο τους Behavior. 36 χρόνια πίσω, My October Symphony. Στην κιθάρα, ο Johnny Marton Smiths.

0: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Best 92,6.
2: Choose music.
3: Love me.
2: Dick.

Black & Jones, εκκίνηση για το δεύτερο ημίωρο, η πρώτη νύχτα του Οκτώβρη, παρέα στον Best. Η Ελλάδα σε κανένα δεκάλεπτο απέναντι στην Ολλανδία. Και σε λίγο παραπάνω, δηλαδή σε 2,5 ώρες, ένας από τους πολύ πολύ πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες θα έχει γενέθλια. Ο Gordon Matthew Thomas Sumner, που τον ξέρουμε και τον ξέρετε ως Sting, γίνεται 75. Θα θυμηθούμε ένα καταπληκτικό track που δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα σε αυτή την εκδοχή για τα γενέθλια του Sting.

Πριν από μία δεκαετία στο Μιλάνο, για πρώτη φορά, από εκεί ξεκίνησε και καθιερώθηκε η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η του Οκτώβρη. Στόχος της ημέρας είναι η αναγνώριση και ο εορτασμός του αγαπημένου ροφήματος εκατομμυρίων ανθρώπων, καθώς και η ευαισθητοποίηση για τις συνθήκες εργασίας των καλλιεργητών καφέ σε όλο τον κόσμο. Φέραμε μερικά τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον καφέ για να παίξουμε μέχρι τις 10. Αυτό κυκλοφόρησε το προπροηγούμενο καλοκαίρι, λέγεται Cans and Coffee.

Paul Sands σε παραγωγή του William Orbit. Και έρχεται το Coffee Machine από iPhone.

Σχεδόν τρία πριν φτάσουμε στις 10, θα κλείσουμε με το πιο διάσημο τραγούδι που έχει γραφτεί για καφέ. Είναι μια σύνθεση του 1948, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας

0: υποφέρει από αϊπνίες περιμένοντας τον αγαπημένο της και πίνοντας τι άλλο σκέτο καφέ. Το έχουν ερμηνεύσει πολλές μεγάλες κυρίες όπως η Σάρα Βον. Εδώ θα το απολαύσουμε με τη μαγική φωνή της Τζόλι Λόντον.
1: I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink.

από τις μεγάλες αδυναμίες για το φθινόπωρο του 2026, η κίνηση για την δεύτερη ώρα. Ξεκίνησε το Ελλάδα-Ολλανδία στα πλαίσια των ομίλων του UEFA Nations League. Καλησπέρα, καλό μήνα σε όλους και όλες. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Κυκλοφόρησε μόλις με αγάπη από το Βέλγιο.

καλοκαιριού και του φθινοπόρου, προς το παρόν ακυκλοφόρητη. Έτοιμη για ένα ακόμα throwback, σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου του 2002, 24 χρόνια πίσω. Κυκλοφορεί ο τρίτος δίσκος των Thievery. Αυτό είναι ένα τετραγούδια που έχουμε μεταδώσει πάρα μα πάρα

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια της δεκαετίας του 70 από τους Flash and the Pan, το διασκεύασε και η Grace Jones στις αρχές των 80's. Καλησπέρα στον Χάρη που μας ακούει από τις Βρυξέλλες. Αυτή ήταν μια διασκευή από Frontera σε ένα υπέροχο μίξ και επιστροφή στο 2026 για μία από τις κορυφαίες κυκλοφορίες του καλοκαιριού στην Inner Visions από τον Ελβετό Jimmy Jules.

Και ξανά στο χθες, σαν σήμερα, πριν από 44 χρόνια. Κυκλοφορεί ένας από τους καλύτερους δίσκους των Dire Straits, το Love Over Gold. Αυτή ήταν μια σύνθεση του Mark Knopfler. Στίχη επίσης. Και ήταν το πρώτο single του άλμπουμ.

excuse for it. And when I find the reason,

0: busy. This message is getting so long, so I should just say bye, but the idea of you listening to this, the thought of you on the other side of the line, I just can't hang up. I don't want this to end. Not again. Not again. Not again. I don't know if you miss me too. I mean, I haven't heard from you, but I hope you do. I hope you do. I'll always love you.
1: Σήμερα Παγκόσμια ημέρα καφέ, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Παγκόσμια ημέρα των ζώων και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, φιλοξενώντας για 8η χρονιά τον αγώνα δρόμου Penny Marathon και διοργανώνοντας το πρώτο Open Agora αφιερωμένο στα ζώα με τη συμμετοχή δεκάδων φιλοζωικών οργανώσεων. Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από την άλλη, Ελλάδα-Ολλανδία στο ημίχρονο 2-0. Συνεχίζουμε τις πολύ καλές εμφανίσεις. Την Κυριακή, να θυμίσουμε, είναι το μάτς απέναντι στην Γερμανία. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα μας η κορυφαία Elite Vodka. Έντεκα με μία, Κλεοπάτρα Φεντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγκο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Παρασκευής, λίγο μετά τις 9. Καλό μήνα σε όλους και όλες.

Λοιπόν, έτσι δυναμικά ξεκινήσαμε με Άνια και Σαμ στο Move, το remix από Brunello. Brunello από τα πολύ hot ονόματα της εποχής. Από τα πολύ φρέσκα θα λέγαμε, για να είμαστε πιο σαφείς. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. 6 λεπτά μετά τις 11, μπέστε 92,6. Εδώ είμαστε. Και εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία όπως κάθε βράδυ. Με τις μουσικές μας, λίγα λόγια, πολύ μουσική. Κλεοπάτρα Φιντανίδου, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Βρίσκεται στο στούντιο του Best. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Best Radio 96 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best96.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 96, το προφίλ μας στο Instagram. Και live24.gr. Καλησπερίζω, καληνυχτίζω, καλημερίζω τη μεγάλη διαδικτυακή παρέα που ακούει από κάθε γωνιά του παλανήτη και στέλνει ωραία μηνύματα. Όπως ας πούμε από το Μόντρεαλ, από τα Μέγαρα, από την Πέτρα, από το Λονδίνο, από το Βερολίνο, από το Παρίσι. Για πάμε να ακούσουμε ένα μόμπι δυνατά και τα λέμε σε λίγο.

Αυτά είναι αθάνατα αγαπημένα σε λίγο πιο νέα version, για να μην τα αποκαλούμε και πολύ παλιά, που δεν βρίσκω και κάτι το κακό βέβαια στο παλιό, η αλήθεια είναι. Αλλά λέμε τώρα από Tozzle και Hail το remix στο αθάνατο Let It Go.

από Ικαρία, παραδοσιακά εδώ κάθε βράδυ, ένα από τα πιο αγαπημένα μας νησιά, συντονισμένο και αυτό. Καλησπέρα στο Μόντρεαλ, καλησπέρα στη Νέα Υόρκη, γεια σου Μάικ. Καλησπέρα στο Μεταξουργείο, στους pcmaniacs.gr, τους αγαπημένους μας επίσης, τα φιλιά μας. Γεια σου Παναγιώτη, σου αφαιρένω γκιζούλα. Και στα Μέγαρα, να στείλουμε την καλησπέρα μας. Πρέπει να επιστρέψατε πια από σεζόν, όσο ήσασταν σεζόν, άντε και μέχρι 15 Οκτωβρίου το πολύ, νομίζω, πολύ τραβηγμένο βέβαια, να έχετε επιστρέψει. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Να μαζευόμαστε σιγά σιγά.

Λοιπόν, αυτό πάντα θα φέρω στο mic, επειδή ακούει από Νέα Υόρκη. Τι άλλο, Newman, I love New York, Kiss of the Seraph. Θα μας πάει μέχρι το πρώτο και σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

Του χρόνου πάλι, ε. Να τελειώσει. Λέμε τα... Δεν ζούμε μόνο τα καλοκαίρια, αλλά είναι έτσι λίγο πιο έντονα. Εκεί στις παραλίες συνήθως που τα απολαμβάνουμε. Ειδικά μετά από τα πάρτι μας και τους χώρους που έχουμε ρίξει. Όταν νωρίς, γιατί όταν είναι βράδυ... Στο ξημέρωμα έχει και ένα sunrise. Νωρίς έχουμε ένα sunset. Σε κάθε περίπτωση, από τα πολύ αγαπημένα του καλοκαιριού που μας πέρασε ήταν αυτό το Άγιο Βασίλη με αυτό το sunrise. Στο remix του Adam 10, επίσης πολύ hot. Από τα πολύ δυνατά νόματα αυτής της περίοδου που διανύουμε, ο Adam 10 έδωσε και ένα εκπληκτικό... Έπαιξε ένα πολύ ωραίο set μάλλον εδώ στην Αθήνα το καλοκαίρι. Για μας ανοιχτοπούλια, πολλές ανατολές ηλίου έχουν εντυπωθεί στο μυαλό μας και στην καρδιά μας όλα αυτά τα χρόνια.

είμαστε, λέει, στην Αθήνα το Δεκέμβριο, Οκτώβριο μέχρι και Δεκέμβριο, και θα θέλαμε να επισκεφθούμε, να παραβρεθούμε σε ένα από τα gig σου, από τα πάρτι σου. Απευθύνεται σε μένα ο ακροατής ή η ακροάτρια. Και γι' αυτό υπάρχουν τα social media, ξαναλέω, παιδιά, στο Instagram, στο Facebook. Όλοι πλέον έχουμε το προφίλ μας και όλες. Και από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τα πάρτι τα οποία μπορούμε να πρόκειται να παίξουμε. Εκεί μπορείτε να βλέπετε όλο μας το πρόγραμμα, για να μην λέμε και πολλά από εδώ. Τα φιλιά μου στον Αλέξη που ακούει από Θυμάρη και ανακαινίζει το σπίτι του με μουσικές από Μπες, τι άλλο. Καλησπέρα και στο Αμβούργο.

Της ευκαιρία να πούμε ότι το Children, το θρυλικό Children του Robert Miles, για τους νεότερους, για να μαθαίνετε, είχε κυκλοφορήσει το Νοέμβριο, 13 Νοεμβρίου για την ακρίβεια, του 1995, δηλαδή σε ένα μήνα σχεδόν από σήμερα και κάτι. Κλείνει 31 χρόνια,

έχω John Guard. Συγγνώμη, PL. Αμέσως μετά θα ακούσουμε John Guard εδώ στο Nara Sharks. Και Nara Sharks μάλλον.

Αυτός είναι ο John Guard και το Reset Robot 5 από τους πολύ αξιόλογους Βρετανούς παραγωγούς από το Portsmouth μας έρχεται και βέβαια έχει κυκλοφορήσει παραγωγές του σε πολύ αξιόλογα label όπως Anjuna Deep, Derelict,

Αντζούνα από τα πολύ αγαπημένα μας, ανεξάρτητα label, πολλά χρόνια τώρα. Με ιδρυτές Above and Beyond. Και με περισσότερες από 600 κυκλοφορίες όλα αυτά τα χρόνια. Απόλυτα αγγλικός ήχος, θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα για το σύντομο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε εδώ παρέα μέχρι τη 1.

Kidnap. Και φωνητικά πολύ ο Sanar, The Moments. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Best 92,6. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι τη μία. Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Και για όσους δεν καταφέρατε να τους απολαύσετε πριν από λίγες ημέρες εδώ στην Αθήνα, τους Who Made Who, αν μας ακούτε από Μύκονο, ετοιμάζονται αυτή την Κυριακή για άλλο ένα live στο Σκορπιό, στη Μύκονο. Για το grand finale τη σεζόν του Σκορπιού. Έχουν προγραμματίσει ένα υβριδικό set, όπως διαβάζουμε, με πολλές μελωδίες, με ενέργεια όπως πάντα, μαζί τους Λάνκα, Jean-Claude, Ad και Little D. Προλαβαίνετε και για Σαββατοκύριακο. Αν και έρχονται βροχούλες, η αλήθεια είναι. Αλλά και με βροχιά είναι. Με βροχή τα νησιά. Το ίδιο μας αρέσουν. Το ίδιο μας αρέσουν και Who Made Who. Εδώ στο Mind Off.

Σχεδόν πριν από ένα χρόνο κυκλοφόρησε το Mind Off, 26 Σεπτέμβριου του 25, από την Ninja Tune. Ο single

Αν ακούει ο Sonic, Sonic Figures, εκεί στη Νέα Υόρκη. Πολύ μας αρέσει η νέα του παραγωγή. Kinematics, ο τίτλος της.

Σύνθελη σάξ, Ντίζα και Ντάνις, Αθάνατο Man with a Red Face, από τα πιο πρόσφατα remix που ανακαλύψαμε. Συνθέλη σάξ, διορθώνω. Αμέσως μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε.

E όλο το 25 κυκλοφόρησε αυτό το υπέροχο deep, full deep κομμάτι από τον δικό μας το DJ Pascal Holy Deep. Αν μας ακούει, πολλά πολλά χαιρετίσματα φωνητικά από τον μοναδικό MC Γενικά. Τίτλος κομματιού The Great Humanitarians και το remix ανήκει στον Φίβο, DJ Φίβος.

Shortwave, ελάχιστα πριν από το τέλος, από τον Danny Howell στο κομμάτι. Να ευχηθώ και πάλι καλό μήνα. Θα τα πούμε και πάλι βράδυ Παρασκευής, αύριο δηλαδή, λίγο μετά τις 11. Με δυνατές μουσικές, μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Rodriguez Junior για το φινάλε. Και τα λέμε αύριο. Πολλά πολλά φιλιά.

102,6. After Hours. After hours. After hours. After hours.

treasure.